0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψύχους.

0: Energy 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Καλώς ήρθε το δολάριο, φώναζαν οι Αμερικάνοι στις 6 Ιουλίου του 1785 σαν σήμερα. Τότε το δολάριο έγινε η επίσημη νομισματική τους μονάδα. Καλώς ήρθε το δολάριο, φώναζε το 2001 σαν σήμερα και ο Elton John, αφού ένα ζευγάρι σανδάλια του πουλήθηκαν σε δημοπρασία εναντί αστρονομικού ποσού. Δεν το αποκαλύπτουμε, θα σας πέσουν τα μαλλιά. Αντίθετα, σας αποκαλύπτουμε ότι το 2003 σαν σήμερα η Beyoncé φώναζε Crazy Love στον Jay-Z, που έπιασε το νόημα και την παντρεύτηκε. Λίγα χρόνια μετά, το 2008 σαν σήμερα, η Dizzy Rascal με τον Calvin Harris και Chrome φώναζαν Ζήτο. Ήταν πρώτη στα charts με το Dance With Me. Και ο Sylvester Stallone, όταν γεννήθηκε το 1946 σαν σήμερα, φώναζε κι αυτός. Βασικά έκλαιγε όπως όλα τα μωρά. Μετά ηρέμησε και άρχισε να χτίζει μυς.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Πιο πολύ σ' αγαπώ. Δυνατά και σε θέλω. Πιο πολύ σ' αγαπώ και για σένα να ζω. Πιο πολύ και από μένα εμένα.

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Όταν στα χέρια μου μέσα

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

0: οι επιτυχίες. Παίζονται εδώ. Energy 94,2.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.

0: Ήθελαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
2: επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων
2: υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
2: ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24962.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy

0: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
0: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410 27 137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δωραγάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
10: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
11: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
12: Πάλι για τα φαγητά μας.
11: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
12: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
11: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
12: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68.

0: ελληνικών βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
1: Πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλαιο, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών και στα δύο ρεύματα μέχρι Σκαραμαγκά, στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Μαρούση και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. Παγκόσμια είναι η ανησυχία για τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, σκοπός των επιχειρήσεων ήταν η Τεχεράνη να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά Αμερικανικών στρατιωτικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Πάνω από τα $79 το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 4%. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί. Έρευνα για τα αίτια διεξάγει η πυροσβεστική υπηρεσία. Πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση. Περισσότερα στο enikos.gr. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή. Τραγωδία στο Μεξικό. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε ομάδα επέμβασης που επιχειρούσε σε προγενέστερο τροχαίο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Σε φιλικό αγώνα η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 την Ολλανδική De Graafschap. Στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Γάλλος χαφ Μπατίστ Σανταμαρία, που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Τάπας Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Hey.

0: Καλή σου ημέρα, Αμαλία μου.
1: Καλή σου ημέρα, Ιώσιφ μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Και στους ακροατές μας.
1: Και στους ακροατές μας.
0: Το Hey Jude, με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή, είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Πολ Μακκάρτνεϊ.
1: Πολύ μ' αρέσει, να ξέρεις.
0: Ναι, και αρέσει πάρα πολύ στους Βρετανούς. Είναι ένα από τα αγαπημένα τους τραγούδια. Το είχε γράψει λοιπόν ο Πολ Μακκάρτνεϊ όταν χώριζε ο Τζον Λένον με την σύζυγό του τότε, τη Σύνθια, για τον γιο τους, τον Τζούλιαν, για να τον παρηγορήσει, επειδή τον έβλεπε πόσο στεναχωρημένος ήταν. Το τραγούδι λοιπόν αρχικά είχε τον τίτλο Hey Jules, για τον Τζούλιαν. Αλλά επειδή δεν ήταν πάρα πολύ εύηχο, τελικά το έδωσε τον τίτλο Hey Jude και έγινε, όπως είπαμε, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών για τους Άγγλους. Τι γίνεται τώρα? Έχουν έναν πολύ καλό παίχτη οι Άγγλοι, είναι η αλήθεια, τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ στον αγώνα με την Νορβηγία, έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά στην ομάδα της Αγγλίας και αμέσως μετά το τέλος του αγώνα οι Άγγλοι οπαδοί τραγουδούσαν το Hey Jude προς τιμήν του Μπέλιγχαμ.
1: Ναι, αλλά οι Νορβηγοί λένε ότι δεν τους αδείξει η διαιτησία.
0: Και έχουν και δίκιο.
1: Α, εγώ δεν ήξερα.
0: Έχουν και δίκιο.
1: Εγώ τη διάβασα, ξέρεις. Εγώ δεν είμαι και του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, γιατί ο αγώνας τελείωσε 1-1 στην κανονική διάρκεια, αλλά ακύρωσαν ένα γκολ της Νορβηγίας, επειδή υποτίθεται ότι έκανε επιθετικό φάουλ όταν σημείωσαν δεύτερο γκολ οι Νορβηγοί. Ο Χάλαντ, ίσα που τον άγγιξε τον Άγγλο, και την άχθηκε λες και τον χτύπησε το ρεύμα. Από την ώρα λοιπόν που τελείωσε το παιχνίδι, ο Νικόλαος Αμπρανίδης, που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, μου στέλνει συνέχεια μηνύματα, γιατί είναι φανατικός υποστηρικτής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Μου τραγουδάει λοιπόν συνέχεια το Hey Jude και σήμερα από νωρίς το πρωί, από τις 5:30. Με έχει πρίξει.
1: Εγώ, να ξέρεις, χωρίς... δεν παρακολουθώ πολύ ποδόσφαιρο, το ξέρεις εξάλλου, αλλά τους Νορβηγούς τους έχω συμπαθήσει.
0: Και εγώ, πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ. Τους Vikings τους συμπαθώ,
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Αλήθεια, δηλαδή τους έχω συμπαθήσει. Με αυτά που έχω διαβάσει, έτσι πως έχουν η πορεία τους στο Μουντιάλ, τους έχω συμπαθήσει.
0: Και τώρα τους συμπαθώ ακόμα περισσότερο επειδή τους κάψανε.
1: Ναι.
0: Γιατί να τα λέμε αυτά. Υπάρχει μία εύνοια σε κάποιες ομάδες, δηλαδή μία από αυτές είναι η Άγγλια, μία άλλη είναι η Αργεντινή. Όσο και αν είναι ομάδαρα, όσο και αν έχει το Μέση που είναι ο ένας και μοναδικός, ένας πρόξιμο το τρώει, είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Άρα, για να καταλάβω, μάλλον στο τελικό θα είναι η Αργεντινή.
0: Περίμενε. Τώρα είναι στα ημιτελικά,
1: ναι,
0: η Αγγλία που απέκλεισε την Νορβηγία,
1: ναι,
0: και η Αργεντινή που απέκλεισε την Ελβετία.
1: Ωραία.
0: Είναι ο ένας ημιτελικός. Ο άλλος
1: ημιτελικός.
0: Ναι.
1: Αργεντινή-Αγγλία, ναι.
0: Και... ο άλλος ημιτελικός αύριο
1: Γαλλία,
0: το βράδυ,
1: Ισπανία,
0: την Τρίτη, είναι Γαλλία-Ισπανία.
1: Εγώ είμαι με τη Γαλλία, να ξέρεις.
0: Κι εγώ.
1: Ναι.
0: Που κανονικά,
1: και με την Αργεντινή είμαι.
0: Που κανονικά θα έπρεπε να είναι ο τελικός. Δηλαδή αυτό το Γαλλία-Ισπανία. Με την εικόνα που έχουν οι ομάδες μέχρι τώρα, κανονικά θα έπρεπε να είναι ο τελικός. Αλλά ένα ημιτελικός λοιπόν αύριο, Γαλλία-Ισπανία, και την Τετάρτη Αργεντινή με Ιταλία. Με... πολύ θα ήθελα. Με Ιταλία. Με Αγγλία, τέλος πάντων. Οι Άγγλοι λοιπόν το έχουν ρίξει τα τραγούδια. Τραγούδισαν το Hey Jude για τον Jude Bellingham. Αλλά ταυτόχρονα μετά, κάθε φορά που τελειώνει ένας αγώνας από τους κρίσιμους τώρα του Μουντιάλ, μαζεύονται εκεί πέρα οι ποδοσφαιριστές μπροστά από τους φιλάθλους τους και τραγουδάνε όλοι μαζί το Wonderwall, τον Oasis, ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 90. Το τραγούδι έφτασε και πάλι να γίνει νούμερο 1 στον πίνακα επιτυχιών στη Μεγάλη Βρετανία. Περιγράφει λοιπόν κάποιον ο οποίος ψάχνει να βρει μία σωτηρία, ψάχνει να βρει μία αχτίδα φωτός, μία ελπίδα από κάπου να κρατηθεί. Αυτό είναι το περίφημο Wonderwall, το οποίο τραγουδάνε οι Άγγλοι αγκαλιασμένοι μετά το τέλος κάθε αγώνα. Έτσι, για να χαίρετε εδώ ο Νικόλαος Αμπρανίδης που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Περίμενε την Τετάρτη, σου έρχεται ο Μέση. Την Τετάρτη, περίμενε. Να και ο Θάνος. Ναι, λέει, επειδή το συμπαθούμε, να μην δίνονται τα φάουλ. Σιγά το φάουλ, ρε Θάνο. Σιγά. Τον σκότωσε. Δεν είδες πως την άχτηκε ο άλλος. Άσε τώρα. Καλημέρα και στον Κωστή, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ, στον Νίκο Δοσάνση στην Αίγινα. Να σε καλά, Νικόλα, να περνάτε όμορφα, και στο Γιάννη στην Αρκαδία. Καλημέρα, αρετή μου, να είσαι καλά. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νικόλαος Τζούντε Σοπρανίδης στην επιμέλεια του ήχου. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο οι κυρίες Εύη Βουγιουκλιώτη και Αναστασία Γκερκελέζιου στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Λοιπόν, καιρός, ζέστη χθες, ζεστή μέρα. Δηλαδή στο κέντρο άγγιξε και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Επειδή ήμουν εκεί το λέω, πάρα πολύ ζεστός ο καιρός. Δηλαδή,
0: χθες ήταν η πρώτη μέρα που την κατάλαβα τη ζέστη,
1: και
0: που την
1: βράδυ.
0: Ένιωσα.
1: Εντάξει, εγώ και το Σάββατο λίγο, αλλά χθες ήταν μια ζεστή μέρα. Λέει θα μπει ένα μελτεμάκι και θα δροσίσει λίγο νομίζω αύριο και Τετάρτη ξανανεβαίνει η θερμοκρασία. Γενικότερα καλά μας έχει πάει το καλοκαίρι. Βεβαίως όσοι είναι στα ορεινά λένε ότι κάθε απόγευμα έχει μπόρες. Δηλαδή αυτή η αστάθεια και όλα αυτά φέρνει μπόρες στα ορεινά, έτσι. Όχι εδώ σε εμάς και βόρεια κυρίως, αλλά και δυτικά. Έτσι λέει θα συνεχιστεί, ίσως έχουμε και σήμερα κάποιες βροχές. Μάλιστα ακούγα ότι μπορεί και στην Αττική, στα βόρεια ή στα ορεινά να έχει κάποιες βροχούλες. Γενικό, καλό καλοκαιράκι είναι.
0: Όχι, μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά. Άξι. Απλά διάβασα μία πρόγνωση που έχει κάνει ο κύριος Καντερές.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι το Σαββατοκύριακο περιμένουμε θερμή εισβολή από την Λιβύη και από την Τίνιδα.
1: Ωραία.
0: Που θα μας επηρεάσει Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Και θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν τους 39, κάποιες περιοχές τους 40. Mm-hmm. Και πάλι δεν μιλάμε για κάποιο ακραίο κύμα, καύσωνα και όλα τα υπόλοιπα, αλλά μιλάμε για ζέστη, έντονη ζέστη, ναι, που περιμένουμε το Σαββατοκύριακο να έρθει προς τη χώρα μας.
1: Με ανέμους ή όχι? Δεν θα έχει.
0: Νομίζω
1: ανέμους.
0: Ότι θα έχει και ανέμους.
1: Όχι, το λέω, ξέρεις, γιατί αυτό το κοκτέιλ ευνοεί τις πυρκαγιές. Να έχουμε το νου μας, γι' αυτό το λέω, να είμαστε προσεκτικοί. Γενικότερα έχει πάει καλά, ξαναλέω, το καλοκαίρι. Βεβαίως το καλοκαίρι είναι μπροστά. Γιατί μέχρι τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, πάντα στην Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Θα δούμε πώς θα πάει. Πάντως, ξεχύθηκαν στις παραλίες οι Αθηναίοι και αυτό το Σαββατοκύριακο. Γενικότερα είχε κίνηση. Είχε κίνηση.
0: Πάλι κίνηση στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου. Τι γίνεται,
1: από
0: ρε παιδί μου, εκεί πέρα?
1: Από νωρίς, έχω να σου πω. Είδες που μιλήσαμε, τι ώρα μιλήσαμε για τη σύσκεψη και ήδη από τις 6.30 ώρα έχει ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα μετά τους Αγίους Θεοδόρους. Αν το λέω σωστά, σωστά πρέπει να το λέω. Εκεί στην Αθηνών Κορίνθου ταλαιπωρήθηκαν οι οδηγοί που επέστρεφαν πάρα πολύ. Να σας πω ότι σήμερα πραγματικά ήταν πρωινό που δεν είχε κίνηση. Δηλαδή, εντάξει, να μου πεις, ξεκινάμε και νωρίς εμείς που ερχόμαστε στο ραδιόφωνο εδώ τέτοιες ώρες. Όμως, εντάξει, σήμερα ήταν πολύ καλύτερη η κίνηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα θεωρώ ότι πάρα πολλοί έχουν πάρει και τις άδειές τους και θα ξεκινήσει και το δεύτερο, τρίτο κύμα τώρα, γιατί είναι μέσα Ιουλίου, στο τέλος εβδομάδας, γιατί κάποιοι φεύγουν Ιούλιο. Έτσι. Άρα νομίζω ότι από πλευράς κινήσεις, μακάρι, και δεν ξέρω τώρα πώς είναι η κίνηση, θα μας τα πει ο Παναγιώτης Βολάνιος και στις, το μεσημέρι απόγευμα να δούμε να πέσει κίνηση. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, μεσημέρο απόγευμα, είχε κίνηση.
0: Εντάξει, άμα δεν έχει καλύτερη εικόνα και τώρα μέσα Ιουλίου, πότε θα έχει?
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και στο Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, φίλε, καλή εβδομάδα. Σωστό αυτό που είπε η Αμαλία, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τις πυρκαγιές και όχι μόνο τις δασικές, γιατί χθες για παράδειγμα είχαμε μία πυρκαγιά στο μπάντμιντον, εκεί στο Βουδί.
1: Και με κρίξεις κιόλας.
0: Ακριβώς, εμένα μου ήρθε και 112, γιατί είμαι και κοντά.
1: Για
0: τους καπνούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κλείστε τα παράθυρα κτλ. Γιατί υπάρχει έντονος καπνός. Φαινόταν από το σπίτι μου μία φωτιά λοιπόν, η οποία κατέστρεψε και το κτίριο του μπάντμιντον. Γίνονται έρευνες τώρα από την πυροσβεστική για να γίνουν γνωστά και τα αίτια της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Πυρκαγιά και το Σάββατο σε εργοστάσιο ανακύκλωση στη Λάρισα. Άλλη μία. Παιδιά, τι γίνεται με τις μονάδες ανακύκλωσης? Καίγονται η μία μετά την άλλη. Διάβασα, Μαλία, κάποια στοιχεία τα οποία λένε ότι μία στις 6 μονάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα ανακύκλωσης έχουν καεί. Τι γίνεται και καίγονται όλες οι μονάδες ανακύκλωσης? Πολύ περίεργο, ρε παιδί μου. Ναι. Πολύ περίεργο. Θα τα δούμε λοιπόν όλα στις επόμενες 2 ώρες, όλη την τρέχουσα επικαιρότητα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, η επικαιρότητα είναι βαριά. Είναι βαριά, παρόλο που είμαστε μέσα Ιουλίου, δεν μπορεί να χαμογελάσει το χιλάκι μας. Γιατί έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις με τη Μαρφίν και μας έρχονται στις μηνύμες τι έγινε εκείνη την ημέρα στη Μαρφίν. Έχουμε τις εξελίξεις με την δολοφονία μετά από τρομοκρατική επίθεση της Βάγια Νέστορα, που και εκεί φαίνεται ότι έχουν ταυτοποιηθεί δράσεις και ταυτοποιούνται και άλλοι και θα ταυτοποιηθούν. Έχουμε στον Ασπρόπυργο, τα λέω όλα τώρα για να τα συζητήσουμε όλα με τον Ιωσήφ, ότι δυστυχώς ένας από τους εγκαυματίες, τραυματίας, πολυτραυματίας.
0: Δεν τα κατάφερε.
1: Δεν τα κατάφερε. Κρίμα πραγματικά για τον άνθρωπο. Πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και έχασε τη ζωή του. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Πήγε να βγάλει το μεροκάματο και έχασε τη ζωή του.
0: Και βέβαια το 20χρονο παιδί στο Άργος, το οποίο κατέληξε μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους αστυνομικούς.
1: Κοίτα, για μένα είναι συγκλονιστικό. Λίγο άκουσα και την δικηγόρο της οικογένειας, τη μητέρα, νομίζω, και το παιδί είχε ένα πρόβλημα. Έτσι φοβήθηκε, δεν είχε μαζί του το δίπλωμα, το είχε αφήσει σπίτι. Αλλά πάλι μου είχε προκαλέσει εντύπωση και αλγινή εντύπωση στο γεγονός ότι βρέθηκαν τόσοι κάλικες και ότι πυροβολήσαν στο ψαχνό οι αστυνομικοί.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Αμαλία? Στην αρχή είχαμε ακούσει για 13 κάλικες οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο.
1: Ακριβώς.
0: Από το βίντεο το οποίο υπάρχει από κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης, αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι τελικά οι πυροβολισμοί ήταν 21.
1: Ναι.
0: 21, αυτά, όχι 13. Εντάξει. Τώρα 21 φορές να πυροβολήσεις για εκφοβισμό, λίγο δύσκολο τουλάχιστον.
1: Και εγώ νομίζω με τα λίγα που...
0: και τους γνωρίζοντες.
1: Ακριβώς.
0: Να λένε ότι δεν γίνεται, ρε παιδί μου, για προειδοποιητικές βολές.
1: Ναι, οι αστυνομικοί.
0: 21 πυροβολισμοί, 21 πυροβολισμοί, δεν γίνεται. Καλημέρα και στο Γιώργο, καλή εβδομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, τι γίνεται με την Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Ενώ υπάρχει ο ίδιος αριθμός αυτοκινήτων, η κίνηση αυξάνεται και μειώνεται ανά περιοχές. Είναι ένα πρόβλημα στο οποίο εδώ στα μηνύματά σας επιμένετε όλες τις τελευταίες εβδομάδες. Μεγάλο το πρόβλημα κάθε Κυριακή, από νωρίς μάλιστα, στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου. Και στο οποίο φαίνεται ότι δεν μπορεί να δοθεί κάποια λύση, τουλάχιστον άμεσα. Πάμε λοιπόν στην υπόθεση της Μαρφίν, γιατί την Παρασκευή το πρωί προλάβαμε την ώρα της εκπομπής, τις συλλήψεις που είχαμε από την αντιτρομοκρατική για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά το τέλος της εκπομπής όμως έγινε γνωστό ότι έχουμε και συλλήψεις για την εμπριστική επίθεση, τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το 2010.
1: Και δεν είναι μόνο το ανώνυμο email που έπαιξε ένα ρόλο. Φαίνεται να αναζήτηκαν και παλαιότερα στοιχεία, τα οποία τα ξαναήλεγξαν η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική, οι ειδικές υπηρεσίες, και δέθηκε μάλλον, με βάση το ρεπορτάζ και από αυτά που διαβάζω, η υπόθεση. Υπάρχει και μια Ελληνίδα που ζει στη Βρετανία και επιστρέφει στην Ελλάδα για να καταθέσει με τους δικηγόρους της. Γενικότερα φαίνεται ότι έχουν κυκλώσει κάποια ομάδα και ψάχνουν και άλλη μια ομάδα, γιατί ήταν μόνη της αυτή η ομάδα. Αλλά υπάρχει και μια δεύτερη ομάδα, η οποία φαίνεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέλη αυτής της ομάδας τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί μέσα σε εισαγωγικά. Να δούμε τις εξελίξεις. Πάντως, το ότι δολοφόνησαν τρεις ανθρώπους, τρεις δεν ήταν, και ήταν έγκυος η μία γυναίκα. Έγκυος, έτσι, και άρα είναι δολοφονία και του εμβρίου. Δεν μπορείς να το προσπεράσεις έτσι. Και εδώ το είχαμε συζητήσει και πολλές φορές και με συναδέλφους το συζητούσαμε μετά από τόσα χρόνια, πως είναι δυνατόν να μην έχουν ταυτοποιήσει τους δράστες οι αρχές.
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά έχει γίνει η ταυτοποίηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνολογία AI σε συνδυασμό με κάποια ευρήματα που υπήρξαν μετά από σύλληψη του 2020,
1: ναι,
0: και φωτογραφικό υλικό, στο οποίο εμφανίζονται οι συλληφθέντες περίπου ένα χρόνο πριν, να έχουν τα ίδια σακίδια, να έχουν τα ίδια ρούχα και φαίνονται καθαρά τα χαρακτηριστικά τους.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί έχει γίνει η σύγκριση με τα βίντεο τα οποία καθαρίστηκαν με την σύγχρονη τεχνολογία και έτσι προχώρησαν στις δύο συλλήψεις. Και η 46χρονη, η οποία διαμένει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία, επικοινώνησε η ίδια με τις αρχές,
1: ναι, ναι,
0: και δήλωσε ότι θέλει να επιστρέψει αυτοβούλος και να παρουσιαστεί κανονικά στις αρχές.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Την Τρίτη.
1: Ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Κάποιοι, η αντιπολίτευση πάντως επιμένει ότι πώς μπορούμε να καταδικάσουμε κάποιον και αν είναι αυτή η πραγματική δράση της Μαρφίν. Υπάρχει, έχει ξεσπάσει μια πολιτική κόντρα σε αυτό το σημείο. Οι έρευνες πάντως συνεχίζονται. Νομίζω ότι η αστυνομία αυτό που λέει είναι ότι έχει δέσει κάποια στοιχεία και γι' αυτό μάλιστα για τον έναν κατηγορούμενο λέει ότι είναι και μάλλον γόνος εύπορης οικογένειας. Έχει και χαρακτηριστικά, έχει και αυτό το σακίδιο που με αυτό το σακίδιο πήγαινε λέει και διακοπές και τα λοιπά. Δηλαδή ακούω και λεπτομέρειες πια που δεν τις είχαμε ακούσει.
0: Από την άλλη υπάρχει μια επιφύλαξη.
1: Ναι, ναι, το
0: έτσι
1: είπα.
0: Μετά από τόσα χρόνια και μάλιστα υπάρχει επιφύλαξη και στους επιζήσαντες της τραγωδίας της Μαρφίν. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μαρία Καραγιάννη και τον κύριο Ηλία Μπούρη, οι οποίοι μίλησαν στους τηλεοπτικούς σταθμούς για αυτή την εξέλιξη.
2: Παραμένει δύσκολο. Δύσκολο το, να το διαχειριστούμε το ζήτημα αυτό, την τραγωδία που έχουμε υποστεί το 2010.
3: Μας έχει δημιουργήσει φυσικά όλες αυτές τις μνήμες και ζούμε πάλι το ίδιο πράγμα, το οποίο επανειλημμένως το ζούμε 16 χρόνια.
2: Όπως έχω ξαναπεί, εμείς κρατάμε μικρό καλάθι. Δηλαδή, η τόσο χρόνο καθυστέρηση να φέρει κάτι, να αποκαλύψει κάτι σε ό,τι αφορά την εξυγνία του εγκλήματος, μας έχει κάνει πολύ δύσπιστους, πολύ επιφυλακτικούς.
3: Έχουμε πάρα πολλά ερωτηματικά. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πραγματικά ελπίζουμε αυτή τη φορά να αποδειχθεί μέσω αξιόπιστης δικαστικής διαδικασίας ότι είναι η πραγματική ένοχη.
4: Εμένα αυτό που με προβληματίζει και αυτό που θα ήθελα κάποιος να μου λύσει, την απορία που θα ήθελα να μου λύσει, είναι γιατί τώρα.
0: Αυτά είπαν λοιπόν δύο από τους ανθρώπους που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί μέσα από την Μαρφίν. Είναι η κυρία Καραγιάννη και ο κύριος Μπούρης. Όλοι κρατάνε μια επιφύλαξη. Εγώ άκουσα και τον δικηγόρο επίσης των οικογενειών. Είναι ο κύριος Κονταξής, ο οποίος λέει ότι είναι σοκαρισμένοι οι άνθρωποι, οι διασωθέντες, και έχουν αμφιβολίες περιμένοντας να δουν
1: και τις εξελίξεις,
0: τις εξελίξεις, τη δικογραφία και κατά πόσο δεμένη, όπως λέμε, είναι αυτή η υπόθεση η οποία πηγαίνει στις αρχές.
1: Επειδή θυμόμαστε όλοι εκείνη τη μέρα, έτσι, τη θυμόμαστε και όσοι κάναμε και ρεπορτάζ και όσοι ήμασταν στο στούντιο οτιδήποτε, να πω κάτι. Σίγουρα έχει και ευθύνη και η τράπεζα, που ενώ ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση διαδήλωση, ήταν ανοιχτή τράπεζα. Όμως, είναι αναφέρει το δικαίωμα του καθενός να θέλει στην εργασία, είναι ιερό δικαίωμα. Και επίσης, αυτό δεν επιτρέπει σε κανέναν το ότι κάποιοι πήγαν στην εργασία τους να ρίξουν πόσες μολότοφ έριξαν, δεν θυμάμαι και τον αριθμό, για να σκοτώσουν και να δολοφονήσουν τρεις ανθρώπους και ένα έμβριο. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το λέω γιατί ακούω διάφορα στη δημόσια συζήτηση. Ναι, εγώ και εγώ κρατάω επιφυλάξεις, γιατί τώρα, γιατί αν είναι.
5: Energy 94,2.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
8: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
11: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
11: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
11: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
10: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
11: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410 58 314.
10: Και στο trichonidatravel.gr.
11: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
13: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
14: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
15: Κάθε ώρα
14: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
15: Energy.
14: 94,2.
16: Δείστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3%. Δείστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%.

0: κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην είσοδο της Αθηνών από το ύψος της Ελευσίνας λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιοταχή στον Σκαραμαγκά. Παγκόσμια είναι η ανησυχία για τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Την ίδια ώρα χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων της Τεχεράνης. Περισσότερα στο real.gr. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 4%. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 24 στο Αγρίνιο, 21 στα Ιωάννινα.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεως, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Μαρούσι και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
0: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σαφρανίδη, τι θα γίνει σήμερα, παλικάρι μου, όλο με τους Άγγλους θα πάμε. Ε, τι έγινε, αγόρι μου, χαρήκαμε επειδή περάσαμε στα ημιτελικά. Θα σου κοπεί η χαρά, έρχεται ο Μέση. Πρόσεξε να δεις τώρα, οι Σάξον είχαν έρθει την Παρασκευή, έπαιξαν εδώ στην Ελλάδα και μου λέει ο Στέφανος, ο τραγουδιστής έκανε και χιούμορ. Όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή, το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι έχετε και εδώ ζέστη, όπως και εμείς στην Αγγλία. Φαντάσου ότι έχουν περάσει την Αγγλία με τη ζέστη που πλέον την έχουν συνηθίσει, του φάνηκε το ίδιο εδώ πέρα.
1: Ε, φαντάσου, ναι.
0: Τώρα που πιάνουν και οι ζέστες και όλοι ψάχνουμε να βρούμε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε κάποιες στιγμές για να δροσιστούμε, να ξεφύγουμε. Έχω πρόταση. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μία ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Το Wyndham Lutraki Poseidon Resort.
1: Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Πολλά μηνύματα και για τις μονάδες ανακύκλωσης που συζητήσαμε λίγο νωρίτερα. Ο Αβραάμ στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα, φίλε. Η φωτιά, λέει, στις μονάδες έχει να κάνει ασφαλώς και με τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά μάλλον τις επηρεάζουν και οι χαμηλές τιμές των ανακυκλώσιμων υλικών. Καλημέρα και στον Πάνο, στην πατρίδα μου, στην Κεσαριανή. Καλή εβδομάδα. Αναφέρεται και ο Πάνο στο θέμα με τις πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης, που είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Εμένα με προβληματίζει, γιατί μου έχει περάσει αυτή η κουλτούρα της ανακύκλωσης. Άμα με δεις, λειτουργώ λίγο ως ψυχαναγκαστικός. Δηλαδή, τα σκουπίδια τα ξεχωρίζω, βάζω διαφορετικά την ανακύκλωση, το τυρώ, πηγαίνω, τα πετάω και ξέρεις, όταν βλέπω κάτι τέτοιο, εξοργίζομαι, ρε παιδί μου.
1: Λογικό το ακούω, λογικό.
0: Δηλαδή, τι είμαι ηλίθιος, ας πούμε, που το κάνω εγώ αυτό το πράγμα.
1: Μάλλον είμαστε. Μάλλον.
0: Είχαμε κάποια τελευταία εξέλιξη, νομίζω, στα θέματα τα οποία συζητήσαμε.
1: Λέει στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Αυτή είναι η είδηση. Άρα στην αλήθεια από τη Βρετανική αστυνομία. Τώρα θα δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Πάντως η σύλληψή της, νομίζω, θα την οδηγήσει και στην την συνέλευαν και θα τη στείλουν στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω προβλέπετε.
0: Έτσι κι αλλιώς είχε δηλώσει την πρόθεσή της
1: να
0: επιστρέψει και να παρουσιαστεί στις αρχές. Αλλά υπήρξε αυτή η σύλληψη λοιπόν από τις Βρετανικές αρχές. Οπότε θα εκδοθεί στη χώρα μας για να παρουσιαστεί στον ανακριτή. Η άλλη τραγική είδηση, όπως σας είπαμε, είναι ότι ένας από τους εγκαυματίες από την έκρηξη εκεί στον Ασπρόπυργο δυστυχώς κατέληξε, δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος. Είχε εκτεταμένα εγκαύματα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός του. Ένας άνθρωπος μόλις τα 54 του χρόνια πήγε το μεροκάματο και δεν γύρισε ποτέ πίσω. Άλλοι δύο άνθρωποι νοσηλεύονται σε εντατικές μονάδες με εγκάβματα επίσης σε μεγάλο μέρος του σώματός τους. Και για άλλη μια φορά ανοίγει η συζήτηση σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας για την πυρασφάλεια που υπάρχει στη βιομηχανική ζώνη εκεί στο Θριάσιο, για τα οποία μέτρα φωνάζουν οι εργαζόμενοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζουν να φωνάζουν. Έβλεπα Αμαλία ρεπορτάζ. Ο πλησιέστερος πυροσβεστικός κρουνός στην επιχείρηση που σημειώθηκε η έκρηξη είναι στα 700 μέτρα.
1: Ένας
0: πυροσβεστικός κρουνός και αυτό στα 700 μέτρα από μια περιοχή που είναι γεμάτη με βιομηχανικές μονάδες.
1: Ναι, είναι βιομηχανική περιοχή. Ο Ασπρόπυργος έχει πάρα πολλές βιομηχανίες. Έτσι, εντάξει, κάποια μέτρα δεν έχουν τηρηθεί σίγουρα. Δεν έχουν τηρηθεί και δεν εφαρμόζονται. Και εδώ πρέπει να γίνουν εκταμένοι έλεγχοι. Πάντως, ένας εργαζόμενος που πήγε, όπως είπε πολύ σωστά ο Ιωσήφ, να βγάλει το μεροκάματο και το δύσκολο μεροκάματο, έχασε τη ζωή του.
0: Άλλος ένας άνθρωπος. Άλλος ένας άνθρωπος που χάνεται εν ώρα εργασίας. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, η ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Ελπίζουμε να έχεις καλά νέα, γιατί η Αμαλία μας είπε ότι σήμερα το πρωί είδε διαφορά, δεν είδε πάρα πολύ κίνηση.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ισχύει, το άκουσα αυτό που λέγατε νωρίτερα. Έχει βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση, ωστόσο Καλά νέα δεν μπορώ να πω τι έχω, γιατί ξεκινάμε με μποτιλιάρισμα που έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών από το ύψος της Ελευσίνας λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιο ταχύ στον Σκαραμαγκά. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί, όπως γίνεται καθιερωμένα, στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, αρκεί να αρκετά περιορισμένη κατάσταση. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρου Αμπελοκήπου. Είπαμε στο Σαμπρανίδη χάρη για την Αγγλία, αλλά και στη λεωφόρο ότι γεμίζεται με την Grasshoppers. Χάρη κάτι ιδιαίτερα.
0: Κοίταξε να δεις, εκεί φαίνεται ότι κάτι καλό χτίζεται. Εγώ δεν λέω μεγάλα λόγια, κρατάω χαμηλά το μπύχι. Αλλά φαίνεται ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Μην το ματιάσω, προς το παρόν τα δείγματα είναι θετικά.
2: Βάζει πολλά γκολ ο Παναθηναϊκός.
0: Και δείχνει κάτι, εμφανίζει κάτι στο χορτάρι. Να το δούμε λοιπόν, γιατί είναι πολύ νωρίς.
2: Συνεχίζω με την κίνηση, μην επεκταθώ άλλο σε αυτό το θέμα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από το ύψος του Μοσχάτου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο Παλαιό Φάλιρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει άνω των 30 λεπτών από περιφερειακή Εγάλε έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, θα σας συναντήσουμε ξανά 9 και 20.
1: Για τη σύλληψη της 46χρονης από τη Βρετανική αστυνομία, να πούμε ότι οι ελληνικές αρχές ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησης μέσω Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να συλληφθεί και να κρατείται από τις Βρετανικές αρχές. Παρόλο που, όπως είπαμε, η ίδια είχε δηλώσει ότι ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να καταθέσει κανονικά. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί φυσικά ενώπιον της ανακρίτειας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.
0: Πάμε και στην άλλη δολοφονία, γιατί και αυτή είναι μια δολοφονία. Ο λόγος για το 20χρονο αυτό παιδί από το Άργος, το οποίο κακώς δεν σταμάτησε στο σήμα που του έγινε για έλεγχο από την αστυνομία, ακολούθησε καταδίωξη και εκεί κάποια στιγμή στην προσπάθεια διαφυγής του οι αστυνομικοί πυροβόλησαν, όπως λέγαμε νωρίτερα και από το βίντεο το οποίο υπάρχει από κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης, έχουν καταγραφεί 21 πυροβολισμοί. Οι αστυνομικοί υποστήριξαν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα.
1: Πώς βρέθηκε η σφαίρα καρφωμένη στο πίσω μέρος του τριχόντου της κεφαλής?
0: Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το
1: πώς
0: δεύτερο είναι 21 πυροβολισμοί.
1: Σε παρακαλώ τώρα, εντάξει.
0: Για εκφοβισμό. 21 καταρρυπάς. Ακούγονται, τώρα μην παίξουμε το ηχητικό. Δεν νομίζω ότι είναι και σωστό δηλαδή. Αλλά έχουν καταγραφεί 21 πυροβολισμοί. Το θέμα είναι
1: κάτι
0: το παιδί.
1: Έχει πάει λάθος εκεί.
0: Το παιδί κατέληξε, έχασε τη ζωή του.
1: Βέβαια.
0: Είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.
1: Είχε, ναι. Ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Το λένε,
0: ακριβώς.
1: Το λέω γιατί το είπε η ίδια η μητέρα του και γι' αυτό
0: ακριβώς.
1: Το μεταφέρω. Θα το έλεγα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Από ό,τι άκουσε το παιδί, είχε ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι και φοβήθηκε να σταματήσει. Κακώς δεν σταμάτησε. Θα συμφωνήσω μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ συμφωνώ. Όμως το παιδί, επειδή ακριβώς δεν είχε το δίπλωμα μαζί, φοβήθηκε. Παρ' όλα αυτά, το πρωτόκολλο για σε αυτές τις περιπτώσεις της ελληνικής αστυνομίας τι προβλέπει? Βαράμε στο ψαχνό.
0: Αυτό 21 βολές.
1: Δεν το ξέρω.
0: Και ευθεία.
1: Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό το πρωτόκολλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκπαιδευτεί σωστά, γιατί έχουν ξεκινήσει πάλι, δημόσια συζήτηση για ελλειπή εκπαίδευση και όχι μόνο. Πάντως, το να σκοτώνεται έτσι, άδικα, τι να πω τώρα. Να χάνει ζωή τώρα ένα παιδί 20χρονο.
0: Ένα παιδί 20χρονο.
1: Επειδή δεν σταμάτησε ένα σήμα της αστυνομίας, το βρίσκω εξωφρενικό, πραγματικά. Οι αστυνομικοί έχουν οδηγηθεί βεβαίως στην φυλακή μετά την απολογία τους, όμως πλέον αναβαθμίζεται και το κατηγορητήριο γιατί το παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Φυσικά.
1: Έτσι.
0: Είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο.
1: Βέβαια,
0: δόλο,
1: είναι βαριές κάτι μέχρι σόβια. Μέχρι
0: το κατηγορητήριο. Και θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μαρία Σφέτσου. Είναι η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου που μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Σταρ με τον Σπύρο Λάμπρου.
3: Γιατί θεωρείτε ότι το χτύπημα προκλήθηκε από ευθεία βολή και όχι από εξωστρακισμό?
4: Γιατί το χτύπημα έχει μία πύλη εισόδου από το ύψος του ηνιακού κρανίου, δηλαδή ηνιακού οστού, δηλαδή τη βάση του κρανίου. Είναι στο ύψος του ανθρώπου και γιατί υπάρχουν και άλλες σφαίρες που ήταν στη μάτρα στο ίδιο ύψος. Παραπέμπει ο ευθέως το ότι δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από το να χτυπήθηκε. Α, και επειδή το βλήμα είναι ολόκληρο.
3: Θεωρείτε ότι οι αστυνομικοί παραβίασαν το πρωτόκολλο εμπλοκής?
4: Εννοείται. Το πρωτόκολλο εμπλοκής δεν τους επέτρεπε καν να πυροβολήσουν ένας άνθρωπος που ήταν σε φυγή.
3: Ήθελαν να σκοτώσουν δηλαδή, θεωρείτε, οι αστυνομικοί?
4: Ήθελαν να σκοτώσουν έτσι όπως ορίζεται ο ενδεχόμενος δόλος. Δηλαδή προβλέπω ότι μπορεί και να σκοτωθεί με τον τρόπο που πυροβολώ και το αποδέχομαι. Αυτό είναι που κατηγορούνται. Δεν θέλουμε να πούμε ότι είχαν προηγούμενα ήθελαν να σκοτώσουν το συγκεκριμένο παιδί, προς Θεού. Αλλά ο ενδεχόμενος δόλος δεν αλλάζει την κατηγορία από ανθρωποκτονία με πρόθεση.
0: Έτσι. Όταν ρίχνεις λοιπόν 21 σφαίρες κατάρρυπας και σε ευθεία βολή.
1: Είναι όλο το βήμα στον εγκέφαλο του. Ήταν. Για το παιδί δεν υπάρχει πια. Εντάξει τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Απίστευτο. Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο. Και από ό,τι άκουσα, η δικηγόρος ήταν, όπως είπε ο Ιωσήφ, είπε ότι δεν προβλέπεται αυτό το πρωτόκολλο. Να μας πούν ποιο προβλέπεται όμως, να γνωρίζουμε. Γιατί δεν ακολουθούσαν το πρωτόκολλο.
0: Εγώ άκουσα και αστυνομικούς να λένε ότι όταν χρειάζεται να πυροβολήσει για εκφοβισμό, πυροβολείς μία,
1: δύο.
0: Τρεις φορές στον αέρα. Εδώ μιλάμε για 21 πυροβολισμούς και μάλιστα σε ευθεία βολή. Θα τα βρει λοιπόν η δικαιοσύνη, η οποία έτσι κι αλλιώς έκρινε προφυλακιστέους τους δύο αστυνομικούς, αλλά όπως είπε και η Αμαλία, πλέον αναβαθμίζεται και το κατηγορητήριο. Το θέμα είναι ότι χάθηκε ένα 20χρονο παιδί.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλεις κάτι να πεις?
1: Ναι, θέλω να πω.
0: Πήγε να ξεκινήσει, παιδιά, γιατί σε έκοψα τη φόρα, για να ξέρετε.
1: Δεν είναι και πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία. Σταμάτα. Πιστοποίηση και δικά σου λεφτά. Λεφτά θες σίγουρα, καλαμαράκι.
0: Εννοείται.
1: Από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lead Up, Learn and Work της Little Ellas ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώνεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ.
0: Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και το άκουσα και την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, εξαιρετικό.
0: Για πρώτη φορά.
1: 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Κάνε το επόμενο βήμα σου. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι 22 Ιουλίου.
0: Πάμε και στα καύσιμα, αγαπητή Αμαλία. Έβλεπα σήμερα, λοιπόν, έκανα την συνηθισμένη μου πρωινή τιμολειψία στην Κηφισία. Από 1,998, η πιο χαμηλή που είδα ήταν 1,998.
1: Ναι.
0: Μέχρι 2,032.
1: Ναι.
0: Και το πετρέλαιο κίνησης 1,8. Πόσο, κάτσε γιατί το έχω σημειώσει, μην κάνω για κάποιο λάθος. 1,829.
1: 1,94 έβαλα εγώ χθες την μόλιβδη. Εντάξει, τώρα δεν έκατσα να κάνω έρευνα αγοράς. Έπρεπε να βάλω βενζίνη και έβαλα. Λοιπόν, το Brent αυτή τη στιγμή είναι 79,5 δολάρια το βαρέλι, με μία άνοδο 4,62%. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την αγορά του πετρελαίου. Προς τα πάνω την επηρεάζει, αλίμονό μας. Βεβαίως, στις επόμενες μέρες περιμένουμε να μειωθούν τιμές στα καύσιμα μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
0: Για από να το βήμα. Ναι, τι είπε η Energy, Energy, Energy
2: 94,2. Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
8: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
10: Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
12: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
13: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
12: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
13: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
12: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.gr.
14: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
15: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
16: Στις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Real FM. Η ώρα είναι 9.
20: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
28: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην είσοδο της Αθηνών από το ύψος της Ελευσίνας λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιο ταχύ στον Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία και στην έξοδο από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεως, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από Περιφερειακή Εγάλεω μέχρι Μαρούση, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Συνελήφθη στην Αγγλία στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της η 46χρονη που ταυτοποιήθηκε για την επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές δηλώνοντας πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα. Περισσότερα στο enikos.gr. Παγκόσμια είναι η ανησυχία για τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, σκοπός των επιχειρήσεων ήταν η Τεχεράνη να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά Αμερικανικών στρατιωτικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Πάνω από τα $79 το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 4%. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη απαγρύπνηση. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή.
27: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο κατέκτησε ο Βαγγέλης Δούμας με 59 δευτερόλεπτα και 91 εκατοστά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης της κατηγορίας εφήβων που ολοκληρώθηκε στο Μόναχο. Την Παρασκευή είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση παίρνοντας το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα πρόστιο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
28: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον Νικόλαο Σαπρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και τις κυρίες Εύη Βουγιουκλιώτη και Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που μας μετέφερε νωρίτερα η Αμαλία σχετικά με τη σύλληψη της 46χρονης στην Μεγάλη Βρετανία από τις αρχές για την υπόθεση της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην χώρα μας. Και βέβαια στην πρώτη ώρα της εκπομπής ασχοληθήκαμε με αυτή την υπόθεση, με τις δύο συλλήψεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα για την εμπριστική επίθεση και τη δολοφονία τριών ανθρώπων στη Μαρφίν το 2010, όπως και στις συλλήψεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν σαν τραγικό απολογισμό το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, αλλά και την επίθεση στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη στα Χανιά, εκεί όπου άγνωστοι έγραψαν συνθήματα και απείλησαν την ίδια και την οικογένειά της. Φυσικά αναφερθήκαμε στο θάνατο του εγκαυματία από την έκρηξη την προηγούμενη εβδομάδα στον Ασπρόπυργο. Ένας άνθρωπος δεν τα κατάφερε, όπως φυσικά και στο θάνατο του 20χρονου, ο οποίος είχε δεχθεί πυροβολισμούς από αστυνομικούς στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Άλλο ένα θέμα που μας απασχόλησε είναι οι τιμές των καυσίμων. Οι αυξήσεις που βλέπουμε καθημερινά, έχει φτάσει πλέον η αμόλυβδη στο όριο των 2 ευρώ εδώ στην Αττική. Σε πολλές περιπτώσεις το έχει ξεπεράσει. Ταυτόχρονα είχαμε και την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό από το Βήμα της Βουλής για συμφωνία που υπήρξε με τα δηληστήρια, ώστε το επόμενο διάστημα μέχρι και τα τέλη Αυγούστου να δούμε μειώσεις 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Και βέβαια τα πλήγματα που συνεχίζουν οι Αμερικανοί εναντίον του Ιράν, η ανάφλεξη η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή και έχει οδηγήσει το πετρέλαιο.
1: Κοντά στα 80 δολάρια, μια ανάσα είναι. 79, κάτι είναι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Διαπραγματεύεται εκεί κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Είπαμε για το Μουντιάλ, τι έγινε, έτσι. Και ποια είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών, αν το λέω σωστά. Καλά το πα.
0: Ποια είναι, παιδί μου.
1: Αγγλία,
0: ναι,
1: με Αργεντινή.
0: Μπράβο.
1: Και Γαλλία, Ισπανία.
0: Μπράβο, πουλάκι μου. Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.
1: Έτσι.
0: Και εμείς με ποιον είμαστε, Αμαλία?
1: Εγώ είμαι με την Γαλλία.
0: Μπράβο.
1: Αγαπώ όμως και την Αργεντινή.
0: Μπράβο. Και εγώ μαζί σου. Εγώ είμαι με τη Γαλλία, την Ισπανία και την Αργεντινή.
1: Ναι, και την Ισπανία την αγαπώ, ναι. Είμαστε. Κοίτα εδώ πέρα, υπάρχει.
0: Έχω 3-4. Είπα,
1: και εγώ. Και η Ισπανία μου αρέσει. Δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλος πολύ, αλλά εντάξει. Ο Νίκος είναι με την Αγγλία, Νίκο,
0: ναι,
1: μου.
0: Τραγεί αυτό.
1: Δε. Ισπανία, εσύ. Α, και την Ισπανία είναι. Με την Αγγλία και την Ισπανία, ορίστε. Να ξέρετε, ο Νίκος με τον Ιωσήφ, ο Ιωσήφ με τον Νίκο που είναι και φιλαράκια, παρόλα αυτά για τα ποδοσφαιρικά δεν τα βρίσκεται.
2: Σε όλα.
1: Αντίθετη, ναι, δεν το συζητώ, αυτό το έχω καταλάβει.
0: Πρόσεχε να δεις το παιχνίδι, ήταν 12 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.
1: Οχ.
0: Η κανονική διάρκεια τελείωσε εκεί κοντά στις 2.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκείνη την ώρα ήμασταν σε επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Άμεση. Έβαζε ένα γκολ, έστελνε μηνύματα ο ένας τον άλλον. 2 η ώρα μένα έκλειναν τα μάτια μου. Μου λέει και εμένα κλείνουν τα μάτια μου. Του λέω πάνω να κοιμηθώ, δεν αντέχω άλλο.
1: Mm.
0: Όχι, μου λέει, εγώ θα το παλέψω. Ξυπνάω το πρωί και το πρώτο μήνυμα που βλέπω είναι από το Σαπρανίδη που γράφει: θέλω να δω τη φάτσα σου μόλις ανοίξεις το κινητό και μάθεις το αποτέλεσμα. Πάλι καλά που έχουμε και αυτά, έτσι λίγο τον αθλητισμό για να πειράζουμε και ο ένας λίγο τον άλλο, να βλέπουμε και λίγο ωραίο ποδόσφαιρο, λίγο ωραίο μπάσκετ.
1: Εντάξει, παιδί μου, καλά υπάρχουν αυτά. Πειραζόμαστε μεταξύ μας.
0: Αν βλέπουμε τον Τεντόγλου, ο οποίος έκανε την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο, στο πρόσφατο meeting, και μπράβο του, πέρασε τα 8.60 για άλλη μια φορά και δείχνει ότι είναι σε καταπληκτική φόρμα.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο στο παλικάρι.
1: Δεν πάμε στα πολιτικά. Να πάμε στα πολιτικά. Ή θες να πάμε κάπου αλλού?
0: Όχι, πάμε στα πολιτικά.
1: Πάμε
0: στα πολιτικά. Πάμε στα πολιτικά. Τώρα έκανε την εισαγωγή.
1: Καλά, θα την ξανακάνω. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, παιδί μου. Πάμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε αυτό το μπιφ μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ για τη 13η σύνταξη. Δεν ξέρω αν θες να το ξεκινήσουμε από εκεί. Όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα στο συνέδριο του Economist έχει πολιτική επικαιρότητα αρκετή.
0: Πάμε λοιπόν στη 13η σύνταξη, γιατί είχαμε μεταδώσει την Παρασκευή το απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση, εκεί που είχε πει ότι είναι δέσμευση του ΠΑΣΟΚ ότι θα επαναφέρει την 13η σύνταξη.
1: Και πόσο κοστίζει αυτό, εκείνη το μπιφ πάντως, γιατί μιλάνε για 350 εκατομμύρια, 400 εκατομμύρια το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι πάνω από ένα δις. Πού τα βρήκε στα 400 εκατομμύρια?
0: Περίμενε τώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του είχε πει ότι θα επανέλθει τον πρώτο χρόνο μέρος της 13ης σύνταξης με κόστος 420 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, μετά όμως.
0: Και μετά στον τρίτο χρόνο, ναι, το υπόλοιπο μέρος με κόστος 800 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Συν το ποσό των 300 ευρώ το οποίο δίνει η Νέα Δημοκρατία κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους.
1: Το οποίο θα αυξηθεί με βάση τις τελευταίες πληροφορίες και θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.
0: Ναι. Αυτό ήταν που είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βουλή την Παρασκευή, που συζητήθηκε ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και απάντησε ο Πρωθυπουργός, είχαμε λοιπόν μία κόντρα για το συγκεκριμένο ζήτημα.
3: Θα δώσετε 13η σύνταξη? Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει? Όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν. Κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα, εντάξει. Κατάλαβα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά. Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Από αυτός.
1: Ναι, τώρα μπακάλικα λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό είπε στον κύριο Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει, η Νέα Δημοκρατία επιμένει και η κυβέρνηση ότι να το πάμε στο γενικό λογιστήριο να το κοστολογήσει. Εκεί θα παιχτεί πάντως. Βλέπεις ότι η ατζέντα όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Άλλοι λένε το φθινόπωρο, ο Πρωθυπουργός επιμένει την άνοιξη. Είναι πάνω στην οικονομία. Πάνω στην ακρίβεια, πάνω στην καθημερινότητα του πολίτη. Εκεί νομίζω θα στραφεί το ενδιαφέρον και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.
0: Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε και ένα βίντεο στα social media, ναι, που ναι, εξηγούσε και πάλι το κόστος για αυτήν την 13η σύνταξη. Ισχύριζονται διαφορετικά πράγματα από ό,τι λένε στην κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσαμε, λέει ότι το κόστος είναι 2,5 δις. Ας τα πάνε λοιπόν στο γενικό λογιστήριο του κράτους, ώστε να έχουμε και μια επίσημη εκτίμηση
1: και
0: να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και να μην κάνουμε κι εμείς εικασίες. Τώρα είχαμε δημοσκόπηση, νέα δημοσκόπηση από την GPO για το AI εφημερίδα, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα το νωρίς το πρωί.
1: Ναι, ναι, ακριβώς λοιπόν. Να πάμε να δούμε λοιπόν ότι, εντάξει, είναι στην πρώτη θέση βέβαια η Νέα Δημοκρατία, που συγκεντρώνει το 29,3%. Μετά ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,6% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,8%. Ακολουθεί, είναι εκτίμηση ψήφου, έτσι,
0: ναι,
1: με αναγωγή στα έγκυρα. Ακολουθούν Ελληνική Λύση και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 9,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 7%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπήρξε τελικά αυτή η περίφημη Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, μετά από περιπετειώδεις διαδικασίες μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν γνωρίζαμε αν θα πραγματοποιηθεί, τελικά κατάφεραν να υπάρξει εκεί η απαρτία και υπήρξε λοιπόν απόφαση. Τι λένε λοιπόν πλέον?
1: Εντάξει, τώρα λένε ότι δεν θα συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Ακυρώνουν την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής ότι θα κατέβει, αυτό καταλαβαίνω, αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Έχουμε νέα πολιτική γραμματεία σήμερα. Του κυρίου Φάμελου, αυτοί που αντιδρούν σε όλα αυτά που έκανε η υποψηφία, λένε ότι όλη αυτή η απόφαση είναι άκυρη και θα πάμε και θα δούμε. Υπήρξε και έντονο κλίμα. Εγώ άκουσα τον κύριο Γιαννούλη, τον Χρήστο Γιαννούλη, που είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μέχρι. Υπήρξε και χειροδικία.
0: Όπως είπε ο κύριος Γιαννούλης.
1: Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Πραγματικά για ένα κόμμα ιστορικό, ναι, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω πραγματικά. Και εδώ τώρα έχουμε και διαφορετικές απόψεις της κυρίας Δούρου. Ο κύριος Πολάκης που θέλει να διεκδικήσει την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παπάς που μιλάει για συλλογική ηγεσία. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Να ακούσουμε αρχικά τον Νίκο Παπά τι είπε για την απόφαση που πήρε η συγκεκριμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και τι πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
4: Η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει εκ των πραγμάτων καταστεί κενή περιεχομένου μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προοπτική.
1: Ναι.
0: Επιταχύνει λοιπόν τις διαδικασίες για να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος.
5: Το σημερινό ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσόδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μην γίνει η συνεδρίαση. Διατάζει την πολιτική γραμματεία της Δευτέρας να ορίσει τον οδικό χάρτη για την προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
6: Θα είστε υποψήφιος, πρόεδρος, κύριε
5: Πολάκη? Θα είμαι, βέβαια.
1: Θα είμαι, βέβαια. Πολλοί μιλούν για μια μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αν όλα προχωρήσουν, μεταξύ του κυρίου Πολάκη και της κυρίας Ρένας Δούρου. Να δούμε λοιπόν ποιος θα επικρατήσει. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα όλο αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα ξεκινάνε από την επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα και την, καταλαβαίνω εγώ, τη διάθεση του κύριου Τσίπρα ούτε να ανοίξει τα χαρτιά του όσον αφορά ποια στελέχη θα πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει ανοίξει καμιά πόρτα. Ούτε σε αυτούς που έχουν ήδη παραιτηθεί και έχουν, δηλαδή αυτοί που έχουν παραιτηθεί και έχουν αφήσει τις έδρες, νομίζω είναι μόνο ο κύριος Καραμέρος.
0: Καραμέρος.
1: Η κυρία Αχτσιόγλου είναι από τη Νέα Αριστερά.
0: Και Νοτοπούλου.
1: Και η κυρία Νοτοπούλου, η οποία παρέδωσε και την έδρα της. Να δούμε λοιπόν. Πάντως φαίνεται δείχνει διάθεση ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή να ασχοληθεί. Και ξεκάθαρα λένε από την Αμαλία ότι δεν μας ενδιαφέρει το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας, όπου ανακοίνωσε και τα 400 συνένα μέλη για το Εθνικό Συμβούλιο της Αριστερής Συμπαράταξης. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα, όπως καταλαβαίνεις. Υπάρχουν και γνωστοί καλλιτέχνες, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, όπως είναι η Θεοπούλα, η αγαπημένη, η οποία συμμετείχε και σε εκείνο το βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο Θανάσης Πάτρας, είναι ο Πέτρος Κόκαλης. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Μπορεί κάποιος να τα δει, αν μπει σε όλα τα site, καθώς έχουν αναρτηθεί. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, έκανε και μία παρέμβαση στο συνέδριο του Economist, εκεί που έστειλε μήνυμα σχετικά με τον ρόλο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, κυρίως δηλαδή γιατί δημιουργήθηκε.
7: Κανένα πολιτικό σύστημα και καμιά δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει αρμονικά χωρίς δύο ισχυρούς πόλους εναλλαγής στη διακυβέρνηση. Mm-hmm. Και το είδαμε αυτό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία 3 χρόνια έγινε βαθιά αλαζονική, διότι δεν είχε ισχυρό αντιπολιτευτικό έλεγχο. Η Ελλάδα λοιπόν δημιουργήθηκε για να καλύψει αυτό το κενό και με τη φιλοδοξία να αποκτήσει μια δυναμική ώστε στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα, να μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου στα ίσα από τη Νέα Δημοκρατία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται με πρόγραμμα, με σχέδιο, ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας.
1: Έρχεται, λέει, ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας. Εγώ το κρατώ αυτό, γιατί πάρα πολλοί τι έλεγαν για τον κύριο Τσίπρα τότε που κυβέρνησε και που πήρε την εξουσία. Ήταν επειδή είχε δημιουργηθεί αυτό το κλίμα μνημόνιο-αντιμνημόνιο και ήταν ακόμα διαμαρτυρίας. Τώρα σου λέει, ερχόμαστε να κυβερνήσουμε. Είναι αριστερά που θέλει να κυβερνήσει, όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
0: Τώρα, ονειρεύεσαι να σπουδάσεις ένα δημιουργικό επάγγελμα που να είναι τάση και να έχει ζήτηση? Όπως είναι το design, η μόδα, το animation, η εσωτερική αρχιτεκτονική. Και ψάχνεις για μια σχολή που θα σου προσφέρει σιγουριά, που θα έχει εμπειρία και θα διαμορφώνει επαγγελματίες? Ο ΑΚΤΟ, η σχολή με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση στις τέχνες και 55 χρόνια εμπειρία, σου δίνει τη σιγουριά που χρειάζεσαι για να κάνεις τις καλύτερες σπουδές σε τομείς όπως graphic design, fashion design, interior design, product design, animation, comics cartoon, fine art and new media, photography with video. Αύριο, Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 6.30 το απόγευμα, θα έχεις την ευκαιρία να ενημερωθείς από κοντά για τις δυνατότητες που σου προσφέρει, πηγαίνοντας στο Open Day του Campus του ΑΚΤΟ στην Κυψέλη. Θα δεις από κοντά τους χώρους, τα στούντιος, θα γνωρίσεις την ομάδα, θα μάθεις τα πάντα για τα προγράμματα, τα ωράρια και θα δεις πού μπορείς να φτάσεις. Και το καλύτερο, πριν ή μετά το Open Day, μπορείς σε 2 λεπτά να είσαι είτε για βόλτα στο πεδίο του Άρεως, είτε για καφέ στην Κυψέλη. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 6.30 το απόγευμα, το Open Day στο κάμπους του ΑΚΤΟ στην Κυψέλη. Μπες στο www.acto.gr και κάνε το πρώτο βήμα.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ΨΙΚ της αφήσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 811. 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Λέγαμε πριν ότι έχει περιοριστεί κάπως η κατάσταση. Τελικά αυτή την ώρα έχει ξανά κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο λόγω σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα, επενθυμίζω. Ουρές οχημάτων έχουμε και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Πειραιός σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Αυξήθηκε η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στην Αργυρούπολη και στην κάθοδο ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου. Κατάμεστοι είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και αφού λέτε τα του Μουντιάλ. Και εγώ ολοκληρώνω με το λιμάνι του Πειραιά να σου πω ότι υποστηρίζω Ισπανία λόγω με τη Λίμπαρ. Αυτό είχα να πω.
0: Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Μπράβο, παλικάρι. Εντάξει, τουλάχιστον δεν υποστηρίζει τόσο κατανόμαστο.
8: Όχι, αυτό
0: εντάξει,
8: ποτέ.
0: Πάλι καλά. Αγόρι μου, ξέρει λίγο από μπάλα γι' αυτό. Α, ήρθε και ο Κωστάκης. Α, μάλιστα. Παιδιά, έχω πέσει εδώ πέρα σε αγγλόφιλους. Είναι πολύ μαζεμένοι και ο Κώστας έξω εδώ και ο Νίκος.
1: Αλλά που δεν θες εσύ.
0: Εγώ, θα σας
1: φτιάξω. Να σε πειράζει και να τους πειράζεις.
0: Την Πέμπτη το πρωί το θα σας πω εγώ που θα έχει προηγηθεί το Αγγλία-Αργεντινή. Θα τα πούμε το πρωί της Πέμπτης.
1: Ναι, κοντεύουν και τα γενέθλιά του. Την Πέμπτη θα τον γιορτάσουμε. Κλείνει τα 54, να ξέρουμε και την ηλικία του, 1972, 16 Ιουλίου. Άρα δεν μπορεί να κρύβει και την ηλικία του. 54 θα γίνει σε λίγες μέρες.
0: Με είναι. Τον καλό το λόγο αυτή η κοπέλα.
1: Ποιο καλό παιδί μου, η ηλικία σου είναι μία είναι η ηλικία. Αλωνών μας εδώ πέρα. Πότε έχουμε γεννηθεί, ποια χρονολογία και έτσι βγαίνει η ηλικία.
0: Τώρα εσύ... θέλεις να βάλω πάλι ντοκουμέντα.
1: Εντάξει, βάλει εσύ
0: προκαλείς,
1: που
0: δηλαδή, να βάλω πάλι. Όχι, τώρα το θέλει ο οργανισμός δηλαδή, για να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί εδώ υπάρχουν ιστορικά ντοκουμέντα τα οποία δεν μπορείς να αμφισβητήσεις.
1: Θυμάμαι εσύ... μετά. 52. Το 52 έχω γεννηθεί. Ναι. Οπότε εντάξει, μετά θα θυμάμαι, αλλά. Έκανα ένα λάθος.
0: Έτσι το 52 έχω γεννηθεί.
1: Νικόλα μου, έκανα
0: άρα
1: ένα λάθος.
0: 74. Είναι εργαζόμενη συνταξιούχος. Δηλαδή. Έχει πάρει τη σύνταξη κανονικά και
1: δεν
0: εργάζεται.
1: Δεν πειράζει, μια χαρά.
0: Εκπλώησε ο νόμος ο τελευταίος. Κατάλαβες, γι' αυτό και συνεχίζει ακάθεκτη στα 75 να εργάζεται.
1: Πάντως καλά κρατηκέμαι για 74 χρόνια, 75.
0: Όχι, για 75
1: εντάξει,
0: δεν
1: είμαι μια χαρά αυτό.
0: Καλά είσαι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Καλά ρε Σαμπρανίδη, εντάξει πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ήθελα να πω εδώ για το Wyndham, να μην το πω τώρα εδώ πέρα. Να το πω μετά. Εντάξει, θα σας κρατήσω σε αγωνία γιατί ένα είναι το...
9: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα. Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δωραγάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
10: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
11: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
12: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
11: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
12: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
11: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
12: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
11: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κτέο γίνεται επιτυχές.
13: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
14: Επιμένω.
13: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
14: Υπερέχουμε.
13: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
14: Ξεχωρίζουμε.
13: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
14: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
13: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
14: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
13: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
14: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
15: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
16: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
17: Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.

0: που βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων της Τεχεράνης. Περισσότερα στο real.gr. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Πάνω από τα $79 το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 4%.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στη είσοδο της Αθηνών στην Ελευσίνα, στην έξοδο από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό από Περιφερειακή Εγάλεο μέχρι Μαρούση και από Πλακεντίας έως Κηφισίας, στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισίας ανατμήματα και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην υποθητή που μας ακούει στη Σαντορίνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Καλημέρα, αγαπάκια μου, λέει ο Σιφάκο, είσαι τεκνό. Δεν τρέπεσαι, λέει. Η Αμαλία μεγαλύτερη μου, πολλά φιλιά.
1: Δεν πειράζει. Ό,τι θέλει, ας πει για την ηλικία μου, δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Καλημέρα και στον Πάνο 54, λέει χώρια τα καλοκαίρια. Ναι, χωρί για τα καλοκαίρια. Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα. Είπε, λέει, ο κύριος Τσίπρας ότι στις δημοκρατίες χρειάζονται δύο πόλοι οι οποίοι θα εναλλάσσονται στην εξουσία. Καταλάβατε, λέει, θα εναλλάσσονται. Με λίγα λόγια, μόλις βαρεθεί ο λαός τον έναν, θα ανεβάσει τον άλλον. Και επί της ουσίας, λέει, μία από τα ίδια. Κατά τα άλλα, εκείνος που έκανε τη μεγάλη στροφή το 2015 μιλάει για κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας. Κρίμα, γράφει ο Νίκος στο μήνυμα του. Θα επανέλθουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να σχολιάσουμε. Έχουμε και τα εθνικά θέματα, γιατί και σε αυτά τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά απάντησε ταυτόχρονα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Εγώ όμως, πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, σας έλεγα ότι αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση, εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort σας περιμένει. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort, χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο. Παιδιά, εγώ περνάω πολύ συχνά απ' έξω και η αλήθεια είναι ότι πάντα το παρατηρώ και μου αρέσει και έλεγα πότε θα έρθω, πότε θα έρθω. Έχει πολυτελή δωμάτια, έχει βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μιλάμε για μια premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Το Wyndham Lutraki Poseidon Resort και με μια πραγματικά μαγευτική θέα σε όλο τον Κορινθιακό κόλπο.
1: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
0: Στην καρδιά λοιπόν του καλοκαιριού έχει ανέβει η θερμοκρασία. Περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο μια θερμή εισβολή, όπως σας λέγαμε, από την Αφρική που θα ανεβάσει και άλλο τη θερμοκρασία. Ο κόσμος πηγαίνει για μπάνιο, αναζητά κάποιες στιγμές δροσιάς. Ακούμε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα για τους λαγόκεφαλους, ακούμε για τις μέδουσες, ακούμε πάρα πολλά. Η κάμερα λοιπόν του Star Κεντρικής Ελλάδος βρέθηκε χθες στα Καμένα Βούρλα. Εκεί ρώτησε τους λουόμενους εάν αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε με λαγόκεφαλους είτε με μέδουσες.
2: Φοβάστε τις μέδουσες, τους λαγόκεφαλους?
3: Όχι, γιατί δεν ακούω κανένα να ουρλιάζει μέσα.
2: Γεμάτη από λουόμενους είναι η παραλία των Καμένων Βούρλων, που όπως δηλώνουν στην κάμερα του Star, δεν έχουν δει ούτε λαγοκέφαλους αλλά ούτε και μέδουσες. Είκατε στη θάλασσα?
3: Ναι, φυσικά.
2: Δεν φοβάστε για μέδουσες, λαγοκέφαλους?

0: Οι μέδουσες, οι μπλε και οι άλλες είναι 400 εκατομμύρια χρόνια.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δηλαδή ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ημέρα.
2: Λαγοκέφαλη σε όλο το Αιγαίο είναι.
1: Πάνε πέρα δόθε. Πάνω κάτω οι λαγοκέφαλοι και μας έχουν αναστατώσει. Τα λέμε, άλλη δουλειά δεν έχουν να κάνουν, πάνε πάνω κάτω οι λαγοκέφαλοι σε όλο το Αιγαίο. Περνάνε από το ίδιο και από το ίδιο σημείο ξανά και ξανά και μετά λένε.
2: Ατρόμητοι, ο κύριος Ατρόμητος.
1: Εντάξει, έχει και δίκιο τώρα. Οι μέδουσες είναι πλάσματα της θάλασσας, παιδί μου. Δηλαδή ζουν εκατομμύρια χρόνια.
2: Παιδί μου, τώρα μόνο ήταν οι μέδουσες. Εγώ τους ακούω χρόνια τα τελευταία. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι. Ο κόσμος πάει στην παραλία ή δεν πάει. Όταν δεν πάει, δεν πάει επειδή φοβάται τους λαγοκεφαλούς και τις μέδουσες. Δεν πάει γιατί στη μέση ξαπλώστρες.
1: Α, στις οργανωμένες λες τώρα.
2: Ναι, γιατί πλέον εγώ είδα εχθές ότι ξέρεις πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν μαζί, προχθές μάλλον, και την ομπρελίτσα τους και τα καρεκλάκια τους. Και ήταν πάρα πολλοί αυτοί. Έτσι, γιατί τιμές έχουν ξεφύγει.
1: Παιδιά, εδώ στην Αττική. Η αλήθεια είναι ότι για να πας ένα μπάνιο τώρα, ας πούμε, Σάββατο ή Κυριακή, θέλεις τώρα από 40 μέχρι και 70-80 ευρώ, ας πούμε, για να κάνεις ένα μπάνιο με αξιοπρεπείς συνθήκες. Θα ακούσουμε τώρα πολίτες οι οποίοι προσπάθησαν να βρεθούν σε κάποια οργανωμένη παραλία το Σαββατοκύριακο για να δροσιστούν λίγο, τι πληρώσανε.
3: Ένα καφεδάκι και ένα κλαμπ που πήραμε μαζί με την είσοδο μας πήγε κοντά στα 50 ευρώ.
4: Ξαπλώσεις είναι 40 ευρώ και η έσοδος είναι 10 ευρώ να μπεις και τα φαγητά είναι περίπου 20 ευρώ.
5: Είναι ακριβά. Δεν είναι για το μέσο Έλληνα, πιστεύω. Ούτε για τους συνταξιούχους.
6: 12 ευρώ έχει είσοδο, συν 8 ευρώ εξαπλώστρα είναι 20 ευρώ.
7: Το σετ σήμερα ήμασταν 20 και 20, 40. Πληρώνεται ήταν 60 ευρώ για τους 5. Και μετά είναι το κόστος σε όλα αυτά. Είναι λίγο ακριβά.
8: Πληρώσαμε 40 ευρώ και συν 40 ευρώ εξαπλώστρες και 25 για τα φουσκωτά.
9: Ξεκινάει από 15 ευρώ, μπορεί να φτάσει και 35.
10: 40 ευρώ κοστίζει το όλο το σετ μαζί με την ομπρέλα, το club sandwich 10 ευρώ, ό,τι και αν πάρεις από 5 ευρώ και πάνω και ένα καφέ του παιδιού, το απλό το πλαστικό χυμός, είναι από 5 ευρώ και πάνω, η είσοδος είναι στα 8 ευρώ, άρα καταλαβαίνετε πόσα λεφτά είναι για να κάνεις ένας πολίτης ένα απλό μπάνιο.
1: Από αυτά που ακούσαμε, ο μέσος όρος ήταν 40 ευρώ, το άτομο.
2: Και είναι και οικονομικά το 40. Θέλω να σου πω.
1: Ρε παιδί μου, τώρα να πας για ένα μπάνιο και να θέλεις 40 ευρώ το άτομο.
2: Γι' αυτό δηλαδή σου λέω, είδα πολλούς με καρεκλάκια και ομπρέλες. Πάρα πολλούς. Και λέει, όπου είναι ελεύθερες παραλίες, γίνεται χαμός. Και καλά κάνει ο κόσμος. Έτσι, εγώ είδα και ψυγιάκι, θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια. Που πηγαίναμε στην παραλία, έτσι δεν πηγαίναμε, Ιωσήφ, εμείς.
1: Εννοείται, παιδί μου, με το ταπεράκι από έτσι το σπίτι πηγαίναμε. Έτσι μεγαλώσαμε.
2: Έχουν ξεφύγει τιμές. Εδώ στην Αττική έχουν ξεφύγει.
1: Στην παραλία, άντε να παίρναμε. Εγώ θυμάμαι, παίρναγε ο άνθρωπος που πουλάγε τους λουκουμάδες, ας πούμε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και παίρναμε το λουκουμά.
2: Το λουκουμά,
1: αλλά
2: βέβαια.
1: Όλα τα υπόλοιπα ωραία, ήταν έτοιμα. Καλά, φανταστικός. Δεν το συζητάω. Τους
2: πάραζα. Πάνω.
1: Δύο τουλάχιστον.
2: Α, έτσι έχασε την κοιλιά.
1: Γι' αυτό έριξα μπόι. Τότε, κατάλαβες.
2: Ποιο μπούει, από ολόκληρη κοιλάρα έχει προσθέσει.
1: Είναι ακόμα μπούει, δεν έχει πέσει όλο, κατάλαβες. Έχω κρατήσει από θέματα.
2: Αφού θα γίνει 54, πότε θα ρίξει μπούει.
1: Την επόμενη δεκαετία.
2: Α, εντάξει.
1: Ναι. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα 40 ευρώ για να πάει να κάνει ένας άνθρωπος ένα μπάνιο.
2: Εντάξει, έχουν ξεφύγει τιμές.
1: Το άτομο, δηλαδή
2: εγώ
1: το ζευγάρι. Όχι, δεν
2: είναι δωρεάν. Στην παραλία ή 10 ευρώ. 10 ευρώ εννοώ το ζευγάρι, και δύο ξαπλώστρες.
1: Γιατί όντως, και να το πούμε αυτό, υπάρχουν ελεύθερες παραλίες. Αλλά όσες είναι σε κοντινή απόσταση, δηλαδή μιλάμε τώρα για Άλιμο και τα λοιπά, που είναι εύκολη πρόσβαση, θέλω να πω, γίνεται χαμός. Δηλαδή, πραγματικά, καλά Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει χώρος. Όχι να βάλεις πετσέτα.
2: Το Σάββατο είναι καλύτερα το Κυριακή.
1: Να περάσεις. Ή μετά θα πρέπει να πας μακριά. Δηλαδή, θα πρέπει να πας από Σούνιο πλευρά, ας πούμε, και πιο μακριά, όπου είναι και η βενζίνη. Πρέπει να έχεις δηλαδή αυτό.
2: Οπότε κάθεσαι
1: στο σπίτι με το air-condition.
2: Και γλιτώνεις και τα λεφτά. Που δεν έχεις να χαλάσεις. Κατάλαβες.
1: Πολύ ωραία.
2: Ένας φίλος που είναι εκεί, δηλαδή προς Λιβύη μεριά, μας λέει ότι χθες πήγε σε ένα λιβανέζικο εστιατόριο και έφαγε, παιδί μου, κρατικά που είναι κρέατα που είναι ακριβά. Πόσο το άτομο, παιδιά, λέτε?
1: 15 ευρώ.
2: 5,5 ευρώ το άτομο.
1: 5,5 ευρώ. Να πάμε κι εμείς.
2: Πάμε κι εμείς να φάμε.
1: Καλά,
2: φίλε
1: εσύ έτσι
2: μου
1: και πας εκεί πέρα. Κατάλαβες τι έχει να γίνει, έτσι. Θα σε πουλήσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε ανταλλάξουν με καμιά καμήλα, κάτι τέτοιο.
2: Γιατί?
1: Έτσι γίνεται εκεί.
2: Έτσι γίνεται.
1: Στη Βόρεια Αφρική, τώρα Λιβύη, μεριά και τα λοιπά, που είναι και ψιλοϊμπόλεμη κατάσταση. Θα πει ο φίλος μας εκεί, πάρτε την παιδιά, δώστε μου μια καμήλα και είμαστε εντάξει. Και θα ησυχάσει και το κεφάλι του.
2: Με την καλή κουβέντα στο στόμα σου. Πάντα. Δεν με ξεφορτωθεί, παιδί μου.
1: Όχι, παιδί μου, ιδέα σου.
2: Στη διοίκηση εδώ πέρα. Αυτό. Παίζεται, λέω ότι ξεφορτωθώ. Πρέπει να με στείλει μία και έξω, δηλαδή.
1: Γιατί ξέρει
2: τι μαύρου να με στείλει.
1: Που
2: δεν έχω τίποτα με του μαύρου και μ' αρέσουν κιόλα.
1: Μια χαρά είναι εκεί. Καλημέρα και στο Διονύση. Πάρτε ομπρέλα, λέει ξαπλώστρα, για να έρθει τσάμπα μόνο η βενζίνη και η αγορά του καφέ από το σούπερ μάρκετ. Όταν δεν έχει, ναι, δεν ξοδεύει.
2: Ο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο μα καλεί να μα φιλοξενήσει τη Μάνη μία εβδομάδα τον Αύγουστο.
1: Ωραία η Μάνη.
2: Εγώ λατρεύω Μάνη. Απλά λατρεύω Μάνη. Πραγματικά, πραγματικά μου αρέσει. Ευχαριστούμε, Βασίλη, μόνο και μόνο που μας έκανε την πρόσκληση.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στο Γιώργο που μας ακούει στη Λίμνο, το πανέμορφο νησί. Πανέμορφο. Αφού είναι λεκαμένα τα βούρλα, πώς γίνεται να έχουν λαγοκέφαλους και μέδουσες? Για ένα απλό μπάνιο διαθέτω μόνο το εισιτήριο του λεωφορείου. Από εκεί και πέρα ξεσαλώνουμε. Είναι και λογικό, βρε Γιώργο μου, αυτό έλειπε τώρα στη Λίμνο με τις τόσο υπέροχες παραλίες. Να μην έχετε και την πρόσβαση και να είναι και, ναι, ελεύθερες. Ναι. Είναι φανταστικό το νησί, πραγματικά.
2: Εγώ δεν έχω πάει, αλλά θέλω να πάω. Μου λένε όσοι έχουν πάει ότι είναι καταπληκτικό.
1: Φανταστικό νησί, πραγματικά. Και πολύ καλές τιμές, τουλάχιστον από ό,τι έχω ακούσει από φίλους που το έχουν επισκεφθεί πρόσφατα. Σε αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν με τη φοιτητική στέγη. Άστε. Γιατί τώρα λοιπόν που όλοι ετοιμάζονται να δουν που έχουν περάσει τα παιδιά, αυτό που τους απασχολεί είναι πώς θα βρουν σπίτι στην επαρχία.
2: Το και αν βρουν και πόσο θα κάνει. Γιατί άκουγα σε ένα ρεπορτάζ, μόνο αυτό θα πω και μετά θα σου δώσω το λόγο. Συγγνώμη, Ιωσήφ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εντάξει, τίποτα. Είμαι μεγάλο καρδί και μεγάλο ψυχή. Στη Θεσσαλονίκη, μία γκαρσονιέρα. Γκαρσονιέρα, πώς είναι, παιδιά? 30 τετραγωνικά δεν είναι μια μεγάλη γκαρσονιέρα. Παραπάνω δεν είναι σίγουρα, γιατί μετά είναι διάρρη. Λοιπόν, από 400-600 ευρώ. Η γκαρσονιέρα.
1: Ακριβώς. Βλέπω σήμερα, το έχει πρώτο θέμα η απογευματινή. Έτσι, και λέει σπουδές με χρυσά ενοικία και λογαριασμούς φωτιά. Έρευνα λοιπόν της απογευματινής. Το κόστος λοιπόν για έναν φοιτητή σε άλλη πόλη από αυτήν την οποία ζει είναι από 750 έως 1150 ευρώ. Μιλάμε το μηνιαίο κόστος, το οποίο περιλαμβάνει προφανώς το ενοίκιο, τους λογαριασμούς, τη διατροφή του παιδιού και όλα τα υπόλοιπα. Για μια γκαρσονιέρα λοιπόν οι τιμές κυμαίνονται από 400 έως και 800 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις. Και βέβαια αυτό προϋποθέτει έξωση το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές, γιατί πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως Airbnb. Συνολικά, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύει σήμερα η απογευματινή, τα έξοδα ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη φτάνουν τα 13.800 ευρώ. Θέλεις δηλαδή κατά μέσο όρο 13.800 ευρώ ώστε να μπορέσει το παιδί να πάει να σπουδάσει σε μία άλλη
2: πόλη. Άρα δεν θες πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα.
1: Πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Ακριβώς. Και έχει κάποιες ενδεικτικές τιμές για τα ενοίκια. 700 ευρώ ενοίκιο στα Ιωάννινα, 590 στη Ρόδο, 550 στην Κέρκυρα.
2: Πόσο είναι στα Ιωάννα?
1: 700.
2: Στα Ιωάννα.
1: Ναι. Το διαβάζω εδώ στην απογευματινή.
2: Εντάξει, και τώρα πια τα παιδιά ψάχνουν και συγκατοίκηση, να ξέρετε.
1: Ακριβώς.
2: Εγώ έχω αρκετούς έτσι φίλους που τα παιδιά τους σου ψάχνουν να βρουν ένα ακόμα παιδί να πάνε, αν έχουν περάσει στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, ξέρω εγώ, Χανιά, οπουδήποτε, να συγκατοικήσουν γιατί δεν βγαίνουν.
1: Μα πώς να βγει? Πώς να βγει? Έως 1150 ευρώ λοιπόν το μηνιαίο κόστος για έναν φοιτητή, 50% και άνω του οικογενειακού προϋπολογισμού διατίθεται για σπουδές παιδιού σε άλλη πόλη. Και βραχνάς φυσικά είναι τα υψηλά ενοίκια. Με τις υγιές μας. Καλημέρα και στο Γιάννη. Άλυμος, Καλαμάκι, Γλυφάδα. Έχει, λέει, παραλίες ελεύθερες εντελώς που πας με το τραμ. Ναι, φυσικά.
2: Ωραία,
1: και έχει.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Φυσικά,
2: βέβαια,
1: και έχει. Αλλά για πήγαινε την Κυριακή, βρε Γιάννη, να μου πεις τι συνθήκες επικρατούν εκεί. Και από τον πολύ κόσμο, αλλά και άλλες συνθήκες, έτσι. Γιατί γίνονται πάρα πολλά, σας το λέω επειδή γνωρίζω, και κλοπές και εγκληματικότητα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν πας τόσο εύκολα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα και στον Ηλία. Είδες που συζητούσαμε νωρίτερα την κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, στην επιστροφή και τα λοιπά. Χθες έκανε να γυρίσει από την Κορινθία 3 ώρες και 1 τέταρτο.
1: Πω.
0: 3 ώρες και 1 τέταρτο.
1: Καλύτερα να γυρίζει, να φεύγει 4 το πρωί και να γυρίσει πηγαίνει στην Αθηνία για δουλειά.
0: Καλημέρα, βρε Ηλία. Καλό κουράγιο σε σένα και σε όσους επιστρέφουν κάθε Κυριακή. Και από ό,τι φαίνεται, δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για να μην ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί που σίγουρα δεν θα ταλαιπωρηθούν είναι οι τυχεροί ακροατές του Real FM, οι οποίοι θα κερδίσουν το τετραήμερο στη Σαντορίνη σήμερα στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός λοιπόν, διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών. Με μοναδική θέα στην καλντέρα και το ηφαίστειο για να απολαύσετε εκεί μαγευτικά ηλιοβασιλέματα. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Στη σημερινή κλήρωση σας περιμένει και δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό και με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Αλλά και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία. Είχαμε για μια κόντρα για το θέμα των F-35, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist είπε ότι οι εξελίξεις για τα F-35 με την Τουρκία αποτελούν μια εθνική ήττα, την οποία χρεώνεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και άμεσα υπήρξε η απάντηση από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στην ΕΡΤ, ο οποίος είπε ότι επί Πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός στα F-35, ήταν μέσα στο πρόγραμμα, ενώ δεν ήταν η Ελλάδα όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα λέει είναι στο πρόγραμμα, η Τουρκία είναι εκτός, σε αντίθεση με όσα είχαν συμβεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε και ένα μήνυμα για το κάζους μπέλι, λέγοντας ότι είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μας και ότι η Τουρκία οφείλει να άρει το κάζους μπέλι. Αυτό και για τα εθνικά μας θέματα.
1: Θα δούμε τι εξέλιξεις θα υπάρξουν όσον αφορά την Τουρκία και τα F-35, γιατί οι πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να πουλήσει τους S-400 σε κάποια χώρα του κόλπου. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο, καταλαβαίνετε, για την επανένταξή τους, που δεν είναι πολύ εύκολη στο πρόγραμμα των F-35. Αναμένονται εξελίξεις, να δούμε πώς τι θα υπάρξει από σε αυτό το μέτωπο. Πάντως φαίνεται ότι διαμορφώνεται ένα μέτωπο κατά της Τουρκίας στο Κογκρέσο και στη Γερουσία.
0: Έπεσε το τελευταίο για σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Καλατζής. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης. Ο Γιώργος Παγάνης και η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή εβδομάδα.

0: 94,2. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy 94,2 FM.

0: $39 δολάρια το βαρέλι, διαμορφώνεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 4%. Νεαρός μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας της Αχαΐας με τραύμα στο κεφάλι, που φέρεται να προκλήθηκε από αεροβόλο όπλο. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιάννη Σίνερ κατέκτησε το τουρνουά Wimbledon. Ο Ιταλός τενίστας, νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, κέρδισε στον τελικό με 3-1 σετ τον Γερμανό νούμερο 2 του κόσμου, Αλεξάντερ Σβέρεφ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Εσείς είμαστε στη 13η ημέρα του Ιουλίου. Προχωράμε για τα μέσα. Ποιος να το πει, ποιος να το καταλάβει. Τις μετράω, ναι, τις μετράω. Πάντα μετράω τις μέρες. Ναι, μετράω το χρόνο, μετράω τις ώρες.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξεκινήσαμε με την αθάνατη φωνή του Freddie Mercury για τη Queen.
1: Γιατί σαν σήμερα εμφανίστηκαν οι Queen το 1985 στη θρυλική εμφάνισή του στο στάδιο Wembley. Οπότε είπαμε να τους τιμήσουμε. Και αυτά που κοιτάω εγώ, 72.000 θεατές, 1,5 δισεκατομμύρια τηλεθεατές. Έτσι. Αυτά που με ενδιαφέρουν εμένα.
0: Εκείνα τα χρόνια έπεσε ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ και μάζευε τόσους.
1: Έλα, πες το μας και αυτό.

0: Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ω, καλά, βέβαια.
0: Γιατί η κατάληξη της προηγούμενης έφερε πολλές ειδήσεις και θέματα τα οποία εξελίσσονται. Είναι προφανές ότι θα έχουμε κι άλλα να δούμε και να ακούσουμε. Πού θες, πολιτικά, τρομοκρατία, διεθνή.
1: Ακόμα και διεθνή.
0: Ο Τραμπ, αν και τους έχει κερδίσει τους Πέρσες καμιά τριανταριά φορές, εξακολουθεί να τους βομβαρδίζει. Αφού τους έχεις κερδίσει πρώτα, γιατί τους βομβαρδίζεις ακόμα?
1: Περίμενε. Ναι. Είμαστε στο δεύτερο, είμαστε στον πρώτο μήνα αυτού, ναι, του μνημονίου εκεχηρίας. Δηλαδή, ναι, μας έχει μείνει ένας μήνας για να αρχίσουν οι κανονικές συζητήσεις. Γιατί ήταν ενδοδήμηνο, ναι, να σου θυμίσω, του μνημονίου κατανόησης και συζητήσεων γενικών.
0: Αυτή είναι μια γενικών κατανόηση για ανταλλαγή πολιτισμού.
1: Πέρασε ο πρώτος μήνας, πάμε στο δεύτερο μήνα. Και μετά, ναι, κανονικά πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση της εκεχηρίας.
0: Ναι. Τώρα είμαστε στην κατανόηση.
1: Ναι, τώρα είμαστε ακόμα στην κατανόηση. Είπαμε, έχει αρκετά πλήγματα.
0: Ανταλλαγή πολιτισμού. Ανταλλάσσουμε πυράβλους.
1: Είναι δεκάδες στόχοι. Πάρα πολλά τα χτυπήματα. Πάρα πολλά τα χτυπήματα και δεν το βλέπω να αλλάζει αυτό. Βέβαια, έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές παραβίαση της εκεχηρίας. Νομίζω ότι αυτή είναι με μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με τις προηγούμενες.
0: Εδώ υπάρχει μια συνέπεια. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές παραβιάζουν από κοινού την εκεχηρία.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο καλύτερα θα μπορούσαν, άλλωστε.
1: Ναι, ναι. Κάντε.
0: Ήρθε η Εύη Βουγγικλώτη εδώ γιατί είναι αρχή εβδομάδας. Ευχαριστώ, τι είναι αυτό.
1: Και την έχουμε εδώ.
0: Και φαίνεται τα σημειώματα.
1: Λοιπόν, ναι, να πούμε ότι μαζί μας εδώ στον ήχο είναι η Μαρία Ψάλτη. Στον τηλεφωνικό μας κέντρο το ακούσατε, είναι η Εύη Βουγγικλώτη και η Αναστασία Γκέργελεσίου. Το είπα, Αναστασία. Αυτό δεν το ξαναϋποθεί. Μια φορά λέγεται και τελείωσε το όνομα. Έτσι είναι.
0: Αύριο θα το πω εγώ.
1: Αύριο να το πεις εσύ, γιατί εγώ είπα, θα λέω στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αναστασία. Λοιπόν, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Αναστασία με το επώνυμο που σας είπα προηγουμένως. Την παραγωγή της εκπομπής Τα Κλειδιά έχει η Ευμαθία Τασοπούλου. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@kirialfm.gr.
0: Λοιπόν, κυρία Μπιζογλή.
1: Ναι, κύριε Παγάνη.
0: Θα μου πεις μεγάλη έκπληξη. Θέλω να ξεκινήσω με ένα σχόλιο και να κάνεις και εσύ, δηλαδή να σε ακούσω κιόλας. Αν δεν ξεκινά και πρώτη κιόλας, γιατί θα ήθελα που να σε ακούσω. Για την υπόθεση της Μαρφίν και όσα έχουν υποθεί και στην τεράστια Χωάνη, που ενίοτε είναι, σου προκαλεί έτσι απεχθείς συναισθήματα που λέγεται μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλες φορές βεβαίως αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι αυτό που ψάχνει ο κόσμος μπορεί εμείς να μην το εντοπίζουμε 100%, αλλά υπάρχουν στιγμές που αναρωτιέσαι από τα ερωτήματα και από τον τρόπο που τίθενται. Θα πεις γιατί θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό.
1: Πρώτα να πούμε λίγο και την είδηση ότι συνελήφθη 46χρονος στο Brighton. Τη φέρουν στην χώρα μας. Ήταν στη Βρετανία, ζούσε στη Βρετανία επί 10 χρόνια. Κοίταξε να δεις. Εγώ ανήκω, όπως η επιζήσασα, η γυναίκα που πάντα βλέπαμε στο μπαλκόνι με τα σγουρά μαλλιά, με το μαυρισμένο πρόσωπο. Περιμένω να δω όλο το κατηγορητήριο και περιμένω να δω πώς είναι δεμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
0: Σωστά.
1: Δεν θέλω να βρεθούμε μετά σε ένα δερμή κατηγορόλι μαζί και να λέμε και να λέμε και να λέμε.
0: Μιλάμε για υπόπτους,
1: ναι,
0: επομένως.
1: Ακόμα
0: αυτονοήτως.
1: Η ίδια αυτή καθ' αυτή η υπόθεση είναι μια μεγάλη πληγή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις μαρτυρίες των ανθρώπων που σώθηκαν, που βγαίνανε και λέγανε ότι όταν κάποια στιγμή πήρε φωτιά, ακούγανε φωνές απ' έξω να λένε το εξής: κάψτε τους. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Να μου επιτρέψεις να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί ήμουν εκεί,
1: ναι,
0: λίγο πιο κάτω.
1: Μην τα ξεχνάμε, τα κάψτε τους.
0: Στη Σταδίου. Υπήρξαν και κάποιοι που επιχείρησαν να εμποδίσουν.
1: Το πυροσβεστικό, λες.
0: Τα πυροσβεστικά.
1: Βέβαια. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Δηλαδή τη μεγάλη εικόνα, μην την ξεχνάμε.
0: Δεν θα αλλοιώσουμε την πραγματικότητα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Λεβέντες και λεβέντισες.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί αυτά συνέβησαν εκεί.
1: Είναι μαρτυρίες από τους ανθρώπους που βγήκαν από μέσα. Κάψτε τους, εμπόδισαν τα πυροσβεστικά. Απλώς λέω στο θέμα των υπόπτων. Λίγο ακόμα να δούμε ότι πραγματικά είναι δεμένοι. Γιατί για μένα είναι αδιανόητο ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι, ο καθένας το ρόλο που θα είχε, αν αποδειχθεί πάντα, είναι ύποπτοι ακόμα. Συνέχισαν κανονικά τη ζωή τους.
0: Συνυπογράφω απολύτως το σχολείο σου και επιστρέφω στο είναι ύποπτη και δεν έχω τίποτα να πω για αυτούς όσο είναι ύποπτη.
1: Όσο είναι ύποπτη, τίποτα.
0: Επίσης, δεν έχω να πω τίποτα για το τεκμήριο της αθωότητας, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μαζί σε αυτήν εδώ τη χώρα ότι το τεκμήριο αθωότητας δεν είναι ανοιγοκλίνη. Το τεκμήριο αθωότητας δεν κλείνει και ανοίγει ανάλογα με το ποιος το επικαλείται και αν εξυπηρετεί το αφήγημά μας. Το τεκμήριο αθωότητας είναι ίδιο για όλους. Το τρίτο που θέλω να κάνω, η τρίτη επισήμαση. Γιατί εγώ επαναλαμβάνω επί της ουσίας για την υπόθεση, για το τι έχει γίνει εκεί. Δεν έχω πολλά. Έχω κάνει κάποια ερωτήματα όμως στο γιατί τώρα, που θεωρώ ένα απεχθές ερώτημα. και το είδαν διατυπώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάρα πολλές φορές αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι σημαίνει το γιατί τώρα?
1: Γιατί τώρα μπόρεσαν, αυτό δεν είναι.
0: Δηλαδή τι ισχυρίζεστε?
1: Γιατί ψάχνουν το πίσω από
0: ότι
1: το πίσω.
0: Περάσανε τόσα χρόνια, 16 χρόνια, και άρα δεν έπρεπε να ασχοληθεί κανείς.
2: Ναι.
0: Και ότι έγινε καλός έγινε. Ή έγινε ρε παιδί μου, ξέχασε το. Τι σημαίνει το γιατί τώρα? Και ποιος το βάζει το ερώτημα αυτό? Μήπως το βάζει αυτός που δεν αντέχει την πλάκα, εκείνο το ελάχιστο, το πιο μικρό μνημείο που έχει στηθεί εκεί, που κάποιοι τι κάνουν? Περνάνε από εκεί για να δείξουν τα παίχτια τους.
1: Α, και τους
0: πάνε. Τα χρονικά διαστήματα.
1: Καλά, έχουμε παρουσιάσει 100 φορές πως έχουν βάλει μια πλάκα στο σημείο, ας πούμε, που έχασαν τη ζωή τους οι τρεις άνθρωποι και το αγέννητο, γιατί ήταν 4 μηνών.
0: Βεβαίως, και το αγέννητο.
1: Και το αγέννητο. Και πάνε και τις πάνε την πλάκα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Επομένως, λοιπόν, ποιος θέτει το ερώτημα του γιατί τότε, γιατί τώρα? Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω, αν ισχύει αυτό. Θα μου κάνει το μερίδιο εντύπωση. Έχει και ένα σχετικό ρεπορτάζ στη Real News ο Θεοδόσης Πάνου. Αλλά μαθαίνω ότι γίνανε λάθη το 2010 από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας. Ότι λέει δεν μαζεύτηκαν τα υλικά που θα έπρεπε, ότι δεν κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στο βαθμό που θα έπρεπε. Και επίσης μαθαίνω ότι το 2019 ο κύριος Χοίδης, όταν έγινε υπουργός προστασίας του πολίτη, έψαχνε αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών. Και το 24 που επέστρεψε στην συγκεκριμένη θέση, ανέθεσε την υπόθεση και το φάκελο σε αυτό που λέμε το ελληνικό FBI, που μέσα εκεί είναι αξιωματικοί οι οποίοι, προσέξτε, έχουν συνηθίσει στην έρευνα για την ανθρωποκτονία. Δηλαδή λειτουργούν διαφορετικά, με άλλους όρους από άλλες διευθύνσεις. Η υπόθεση αυτή, από ό,τι κατάλαβα, δουλεύεται 2 χρόνια τώρα. Και επίσης ακούω, αν ο ύποπτος, ο ένας από τους τρεις, είναι αυτός ο οποίος, αν είναι, γιατί μπορεί να μην είναι, αν αποδειχθεί λοιπόν ότι εμπλέκεται, ο κύριος αυτός φορούσε ρούχα, αυτό ακούω, μεταποιημένα με ένα μοναδικό ξεχωριστό τρόπο, τα οποία μάλιστα την ημέρα, εννοώ, του περιστατικού,
1: ναι,
0: τα αγάπησε τόσο πολύ που τα φορούσε και στις διακοπές του.
1: Αν είναι οι φωτογραφίες που βρέθηκαν, λες.
0: Ναι.
1: Να είναι
0: εάν, αν λοιπόν είναι ο κύριος αυτός, ναι, με τα προσωπικά στοιχεία μεταποίησης πάνω στα ρούχα που αγαπούσε και τα φόρουσε και στις διακοπές του. Να πω, είναι επιτυχία των αρχών. Αλλά αυτή είναι μια διαδικασία που θα δείξει. Και τώρα κλείνω εδώ και κλείνω επίσης και το σχόλιο μου. Όλοι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ποιοι είναι από πίσω και κάνουν συζήτηση, λέει ποιος έστειλε, λέει τα email, τα ανυπόγραφα. Όλοι αυτοί οι οποίοι
1: δεν
0: γνωρίζουν.
1: Δεν υπάρχει email. Τώρα το είπε σήμερα ο Χρυσοχοίδης. Ναι. Δεν υπάρχει.
0: Όλοι αυτοί που γνωρίζουν ή έχουν δει και 16 χρόνια κοιμούνται μια χαρά στο κρεβάτι του και ξυπνάνε το πρωί και βλέπουν το πρόσωπό του, είναι άξιοι συλληπιτηρίων. Αυτό.
1: Να πούμε ότι σήμερα βγήκε ο Χρυσοχοίδης και είπε ότι δεν υπάρχει email. Είπε αυτό ακριβώς που είπε εσύ, ότι το 19 όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, μετά ανατέθηκε η υπόθεση από το 2023, αυτό που είπε πέρα των ανθρωποκτονιών. Και είπε ότι τα απορίσματα τη έρευνα κρίνονται ιδιαίτερα ισχυρά. Και έχουν ήδη τεθεί στην διάθεση της ανακρίτριας και της αγγελέως, και ενώ ολόκληρη δικογραφία θα παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Παράλληλα, είπα ότι στο παρελθόν υπήρξαν, αυτό που είπες εσύ, λανθασμένοι χειρισμοί στην υπόθεση, υπενθυμίζοντας αυτά τα πρόσωπα που είχαν παραπεμφθεί το 2014, αλλά δόθηκαν, και είπε ότι πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Αυτό.
0: Ναι. Και
1: πολύ προσεκτικοί είμαστε.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εκεί.
1: Προσεκτική. Για να πάμε στον Παναγιώτη Βολάνη να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Παναγιώτη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Αυξημένη και αυτή την ώρα η κίνηση. Με τεμποδίωδη εξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη επίσης η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ηλαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι πυκνή ροή στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στον Χολαργό και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα 2 ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα 2 ρεύματα της Πειραιώς στο ύψος του Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό που έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από περιφερειακή Εγάλε έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: 25 λεπτά.
3: Ναι.
1: Απαπα, είναι πάρα πολύ.
3: Και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Είπες Παναγιώτη για το κατερχόμενο του Κηφισού.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εκτός κι αν. Γιατί βλέπω ότι σταματάει Λένορμαν. Αλλά μου κάνει εντύπωση, θέλω να πω. Μπορεί κάτι να έχει συμβεί εκεί. Γιατί το κατερχόμενο τέτοια ώρα.
3: Ναι, αδειάζει συνήθως.
0: Συνήθως δεν έχει. Ναι. Κουράγιο, παιδιά, είναι δύσκολη ημέρα. Κουράγιο.
1: Εντάξει, πω από δύσκολα. 25 λεπτά είναι πάρα πολύ μεγάλη αναμονή. Είχα την αίσθηση ότι ήταν ένα κλικ καλύτερα σήμερα τα πράγματα, Παναγιώτη. Αυτή την αίσθηση είχα εγώ οδηγώντα το πρωί, αλλά προφανώς ήταν λάθος.
3: Το πρωί ημέρα και η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά μετά πήγαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Έτσι, επιστρέφουμε πάντα. Συνταγή που είναι πετυχημένη, δεν την αλλάζει, Παναγιώτη. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.

0: Έλα.
1: Έχει πολύ πολιτικό, ε.
0: Ναι, έχει.
1: Έχει πολλές πολιτικές εξελίξεις. Αυτό που πρόσεγα το Σαββατοκύριακο είναι ότι όλοι έχουν βγει πια για το καλά στο TikTok. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν του TikTok, αλλά εντάξει,
0: εγώ
1: είμαι πίσω από την εποχή μου, ως γνωστόν.
0: Αντιστεκόμουν μέχρι πέρσι και την πάτησα μετά.
1: Βλέπω ότι έχουν μπει όλοι καλά. Είχε μπει ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας απαντά και σε ερωτήσεις των πολιτών. Είδα χτες τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να κάνει στο TikTok. Βλέπω ότι το Πασόκ ξεκινάει τα Vidcast.
0: Ναι.
1: Προχωράμε σε βίτκας τώρα, δηλαδή θα κάνει...
0: Κάνουμε ανάπτυξη.
1: Ναι, αλλάζει το πράγμα πολύ, δηλαδή αλλάζει πια η επικοινωνία, γίνεται πολύ πιο γρήγορη υποθέτω και δεν περιμένουν τις συνεντεύξεις, έτσι, τι δίνουν κανονικά. Πολύ, είναι μια αλλαγή αυτό.
0: Εντάξει, χρησιμοποιούν τα μέσα, λογικό δεν είναι.
1: Λογικό είναι. Λογικό. Απευθύνονται βέβαια και σε ένα άλλο κοινό, ε.
0: Ένα κοινό το οποίο το ψάχνουν περισσότερο, θέλω να σου πω, αφού το συζητάμε. Μέσα από την πλατφόρμα που είπες και από άλλη μία ανακάλυψα ότι υπάρχει ένας καινούριος, πώς να το πω τώρα, πληθυσμός ενημέρωσης, ο οποίος αναπτύσσεται, οι influencers. Δεν αναφέρομαι στις περιπτώσεις αυτές που γνωρίζουμε με τις διαφημιστικές, με τις εταιρείες.
1: Α, δεν λέω αυτό, ναι, όχι, ναι.
0: Λέω άλλες περιπτώσεις όπου δίνουν περιεχόμενο, μπορεί να πάει ένας να πάει να φάει. Ο άλλος μπορεί να πάει σε ένα εστιατόριο, σε ένα καφέ. Ο άλλος μπορεί να κάνει ένα σχόλιο αθλητικού περιεχομένου. Ο άλλος μπορεί να κάνει ένα σχόλιο κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου. Βγαίνει μετά ένας δεύτερος και σχολιάζει αυτά που έχει πει ο πρώτος. Μετά μπαίνει ένας τρίτος και λέει εσείς που τα έχετε κάνει.
1: Ζυμώσεις λέγαμε, ναι, παλιά. Αυτές είναι οι ζυμώσεις, έτσι τις λέγαμε
0: παλιά. Θέλω να σου πω όμως ότι προστίθεται από κάτω σε κάθε ώρα που περνάει κάποιες χιλιάδες θεάσεων. Και είναι ένα καινούριο πράγμα αυτό.
1: Και μεγάλο.
0: Και μεγάλο.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Και φέρνει κόσμο ο οποίος είναι μιας ηλικίας. Δηλαδή υπάρχει ένας που βλέπω εγώ, ο οποίος τσακώνεται με πιτσιρίκια. Πάει κάπου, τον βρίζουν αυτά και μετά αυτός λέει: σας κάνω μήνυση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας άλλος που κάνει κάτι άλλο. Και από πίσω έχει και αυτοί όλοι μεταξύ τους. Γνωρίζονται, πλακώνονται, ανταλλάσσουν επιχειρήματα. Και όπου πάνε από γύρω υπάρχει ένα πλήθος από παιδιά, γιατί είναι παιδιά τα περισσότερα. Ένας κόσμος που δεν παρακολουθεί πλέον τηλεόραση.
1: Γι' αυτό προφανώς και οι πολιτικοί μας.
0: Δεν διαβάζει εφημερίδες, δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Μπαίνουν στο TikTok και γι' αυτό στέλνουν τα μηνύματα.
0: Άλλος κόσμος στο TikTok.
1: Γι' αυτό το λόγο. Αλλά βλέπω ότι όλο και περισσότεροι μπαίνουν μέσα και κάνουν χρήση του μέσου με σύντομες παρεμβάσεις. Γιατί εκεί δεν μπορείς να κρηγορείς, κύριε συνήγορε. Δεν το φτάνεις μέχρι να πεθάνουμε.
0: Δεν μπορείς να πάει να κάνεις βίντεο 27 λεπτά.
1: Όχι. Και όλα αυτά πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορα. Το έβλεπα εχθές και μου έκανε εντύπωση, έτσι μάλλον θα πορευτούμε μέχρι την άνοιξη, αν τελικώς οι εκλογές γίνουν την άνοιξη.
0: Κοίτα, δουλεύουν τα κόμματα και με τους παραδοσιακούς τρόπους.
1: Δουλεύουν, γιατί απευθύνονται σε άλλο κοινό.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και ο Αντώνης Σαμαράς κρατάει τα ονόματα τα οποία έχουν προσεγγίσει συνεργάτες του, ως επτασάγει στο μυστικό, μέχρι
1: τάχει
0: την
1: τα
0: γύριξη
1: ονόματα
0: των εκλογών. Εγώ ακούω ότι έχει αρκετά ονόματα.
1: Ναι.
0: Και αν με ρωτάς, είναι. Αρκετοί από αυτούς είναι και πολιτευτές, πρώην πολιτευτές, κάποιοι είναι και πρώην βουλευτές, κάποιοι είναι και πρώην υπουργοί. Έχει επιχειρήσει και προσέγγιση. Πρόσεξε τι θα πω. Έχει επιχειρήσει προσέγγιση με παλιούς υπουργούς του Πασό. Παλιούς.
1: Όχι θα πήρε, υποθέτω. Όχι θα πήρε.
0: Να συζητάνε, μάλλον δεν έχουν πει όχι ακόμα.
1: Η Ευγένεια επιβάλλει να συζητήσει με έναν άνθρωπο.
0: Συζητάνε.
1: Η απάντηση όμως, η καταληκτική είναι όχι. Αλλά πριν συζητάς, λογικό είναι να συζητήσεις. Δεν κακό να συζητάει κάποιος. Η πολιτική.
0: Και η Νέα Δημοκρατία επίσης έχει μια ομάδα κρούσης, η οποία συζητάει για να κλείσει τα κενά. Σου λέω, είχε το πολύ καλό ρεπορτάζ η Real News την Κυριακή για να κλείσει όποια κενά υπάρχουν για τα ψηφοδέλτια, όποτε γίνουν οι εκλογές, και κάνει και τις επαφές που πρέπει να κάνει. Αλλά επίσης ζήτημα υπάρχει και ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Φυσική Συμμαχία, γιατί δεν αναφέρομαι στα στελέχη, ούτε στους βουλευτές,
1: αλλά
0: στη βάση.
1: Α, στη βάση είναι.
0: Στη βάση.
1: Μα μας έλεγε κάποια στιγμή εδώ στην εκπομπή ο Γιάννης Ακυρής ότι και πολλές τοπικές έχουν κλείσει και υπάρχει πρόβλημα.
0: Πάρα πολλές.
1: Περισσότερες έχουν κλείσει.
0: Πάρα πολλές έχουν κλείσει. Αλλά σε λίγο που θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, γιατί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία ανοίγουν κάποια πράγματα, να κάνω ένα σχόλιο ξανά, γιατί θέλω και να τα ακούσει κιόλας, για να το ρωτήσω και από αυτό. Δεν είναι καλή εικόνα να φτάνει σε αυτό το σημείο να λέει, ας πούμε, ο κύριος Γιαννούλης ότι υπήρξε χειροδικία.
1: Εντάξει, μες στην ένταση. Αυτό είναι εδώ,
0: διαλύονται. Όχι. Και η ένταση αυτή και η καταγγελία αυτή
1: είναι
0: προστίθεται.
1: Είναι πολύ καιρό η ένταση, πάρα
0: προστίθεται
1: πολύ.
0: Προστίθεται στην ιστορία με τον Κασελάκη και με τους υποστηριχτές του. Δεν μπορεί να δείχνει το δάχτυλο και να λες μας κυβερνάει ένα σύστημα που είναι, ξέρω εγώ, αντιδημοκρατικό, και όταν πρέπει να εφαρμόσεις τη δημοκρατία στο κόμμα σου, να κάνεις ό,τι μπορείς για να αντιματώσεις.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά σε μια διαδικασία εξαιρετικής έντασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετική διάθεση.
2: Energy. 94,2.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
9: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
9: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
11: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
12: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
14: ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
15: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα, κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy, Energy 94,2.
16: Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Συνελήφθη στην Αγγλία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 μετά το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές αρχές. Παγκοσμία είναι η ανησυχία για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων, με αντίπεινα σε χώρες του κόλπου, απάντησε η Τεχεράνη. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ματέωσαν όλες τις διπλωματικές προσπάθειες. Περισσότερα στο real.gr. Αυξήθηκε στους 13 ο αριθμός των θυμάτων από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που έπληξε την περασμένη εβδομάδα την Ανδαλουσία στη Νότια Ισπανία.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 31 στην Καλαμάτα, 28 στην Κέρκυρα.
18: Μητέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση.
19: Κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.

0: μέχρι να πάρουμε τα πάνω μας, να φέρουμε τα από εδώ, να πάμε τα από εκεί, μέχρι να μαζευτούμε, θέλουμε και λίγο την ώρα μας, μην νομίζετε.
1: Ξέρεις γιατί, Μπιζόγλη? Γιατί λες?
0: Γιατί?
1: Ποια είναι η χειρότερη, μέρα από τη Δευτέρα, ποια είναι, πες μου.
0: Για μένα όλες είναι ίδιες, αλλά πες μου, γιατί δεν το ξέρω αυτό.
1: Κοίτα, και κρατάει κατευθείαν άμυνα. Τη βλέπεις πώς σηκώνει τη...
0: Για μένα είναι όλες ίδιες, ναι, για πες.
1: Χειρότερη από τη Δευτέρα είναι η Δευτέρα που επιστρέψα τις καλοκαιρινές διακοπές, κυρία Μπιζόγλη.
0: Α, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Γιατί σκεφτόμουν τις Κυριακές το απόγευμα το κλασικό από το σχολείο που αύριο ξημερώνει σχολείο και πάμε. Γιατί σε πιάνει από το μεσημέρι της Κυριακής, έχει τελειώσει το σχολείο, ούτε θυμάσαι και εσύ πόσο.
1: Σου είχε αφήσει τραύμα το σχολείο, πλάκι.
0: Ναι,
1: μου,
0: δεν θυμάσαι τίποτα. Δεν θυμάσαι τους συμμαθητές σου, δεν θυμάσαι την τάξη και έχει αυτό το ίδιο το κερνό συνέστημα ότι αύριο ξημερώνει Δευτέρα και πρέπει να πας στο σχολείο. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Να πούμε και καλημέρα στον Παύλο από τον Diesel, το που και εκείνος έχει στείλει το μήνυμα, τον ευχαριστούμε πολύ. Στον Ντένι, το μουστακάκι που και εκείνος έχει στείλει μήνυμα, τον ευχαριστούμε πολύ. Γενικά, έχετε μια συμμετοχή στην εκπομπή σήμερα και σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον κυριολεκτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς τον.
2: Καλημέρα. Εγώ είμαι στο κέντρο της Αθήνας, δεν είμαι στο Ντίσελντορφ, αλλά Παύλος και εγώ.
0: Παύλος και αυτό. Παύλος, ο ένας Παύλος.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Και είναι ωραία στο Ντίσελντορφ την εποχή, πιστεύω.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Μήπως έχει καύσωνα όμως εκεί, δεν έχει καύσωνα τώρα στην κεντρική.
2: Εδώ στην Ελλάδα έχουμε δροσιά.
0: Πάμε για μεγαλύτερο καύσωνα όμως, είναι η αλήθεια.
2: Εντάξει. Υπάρχουν πάντα και καλύτερα, υπάρχουν πάντα και χειρότερα. Απλά καλό είναι να γελάμε και
1: ναι. Καλά κάνετε και μας.
0: Το
1: παράδοξο είναι ότι έχουμε και πολιτικό καύσωνα εκτός από καύσωνα λόγω καλοκαιριού.
0: Δηλαδή

0: Είναι καλοκαίρι κανονικό από αυτά τα καλοκαίρια που θυμόμαστε παλιά. Πολύ παλιά βέβαια, η αλήθεια είναι.
1: Πάντα ήταν έτσι τα καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Επομένως, εάν θέλετε να πείτε ολοκληρωμένα την φράση του Ανδρέα Παπανδρέου για το σεβασμό στα μπάνια του λαού, νομίζω ότι...
0: Είναι αυγουστιάτικα.
1: Ναι, αυτό είναι του Αυγούστου. Τώρα, το βασικό ζήτημα είναι ότι... Είμαστε προφανώς σε διαρκείς πολιτικές διαδικασίες και μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση, διότι όπως και να το κάνουμε, κυρία Μπιζόγλου, τώρα κανένας δεν πιστεύει τον κύριο Μητσοτάκη, μπορεί να έχει όλες τις καλές προθέσεις, δεν το λέω υποτιμητικά, ότι θα πάμε στις εκλογές στο τέλος της εκλογικής περίοδου, όλες αυτές οι ανακοινώσεις και λοιπά εντείνουν το περιβάλλον, η τοξικότητα που κυριαρχεί, άρα...
0: Πριν μας πείτε τα πολιτικά, θέλαμε με τον Γιώργο να μας πείτε ένα σχόλιο για τη Μαρφίν. Λέγαμε έτσι να ζητήσουμε ένα το σχόλιο σας για τη Μαρφίν. Είχαμε και την συνελήφθηκε η 46χρονη, τη φέρουν στη χώρα μας. Έτσι ένα γενικό σχόλιο για τη Μαρφίν και για μια υπόθεση που πραγματικά έχει πληγώσει όλους τους Έλληνες.
1: Είναι μια υπόθεση η οποία μας έχει πληγώσει όλους. Είναι συγκλονιστική και αν γυρίσουμε το χρόνο 15-16 χρόνια πίσω θα αντιληφθούμε όλοι το μέγεθος εκείνης της τραγωδίας και θεωρώ ότι η διελεύκανση της υπόθεσης είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Η απόδοση δικαιοσύνης είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμη και αναγκαία για όλους μας και φυσικά πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έφτεξε και αυτή η υπόθεση έμεινε 16 χρόνια χωρίς να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το βασικό όμως είναι ότι στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία. Είτε αυτή η απειλή παιδιά, γυναίκες, άντρες, πώς να πω, σε σπίτια, είτε βάζει μολότοφ, είτε προφανώς έχει τα Καλάσνικοφ στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το Πασόκ έχει τοποθετηθεί, μας αφορά με απόλυτο τρόπο. Γι' αυτό άλλωστε και ο πρόεδρος του Πασόκ βρέθηκε στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη πριν από λίγες ημέρες για να σηματοδοτήσει ότι αυτή η κοιλίδα στη δημοκρατία μας δεν πρέπει να μείνει.
2: Και ήταν εξαιρετική και συμβολικά αλλά και σε ουσιαστικό τόνο η παρουσία του εκεί. Γιατί αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουν και όλα τα κόμματα. Ομόθυμα να καταδικάζουν την βία από όποιαν προέρχεται, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς ναι μεν αλλά.
1: Κύριε Παγάνη, ανήκουμε σε μια γενιά και αν θέλετε ανήκουμε και σε μια αντίληψη που έχει διαχωρίσει τη θέση της από την βία και την τρομοκρατία πολλά χρόνια τώρα. Επομένως, εγώ λέω ότι πρέπει.
2: Και την έχετε υποστεί, κύριε Χριστίδη. Όχι εσείς προσωπικά, μπορεί και εσείς, οι σύντροφοί σας. Στον υπερθετικό βαθμό, γιατί εγώ εξακολουθώ να θεωρώ, δεν ξέρω ποια είναι η άποψη, θέλω να σας ακούσω αυτό, ότι ακόμα και όταν είναι 10 απέναντι ή 15, βρίζουν με ελεκτική βία και είστε εσείς, για παράδειγμα, με οικείους σας, με συγγενείς σας, με την οικογένειά σας και δεν μπορείτε να δράσετε, και αυτό βία είναι.
1: Κύριε Παγάνη, θα σας πω κάτι για να έχετε μια εικόνα, γιατί ο κόσμος πολλές φορές δεν θυμάται. Αυτά τα οποία λέμε τώρα τα έχουμε ζήσει πολλές φορές στο παρελθόν, διάφοροι βουλευτές, διάφοροι άνθρωποι από όλα τα κόμματα. Εγώ ήμουν στη Χαριλάου Τρικούπη, μάλιστα η πρώτη εκπομπή στην οποία θα βγει ήταν του κ. Χατζηνικολάου, όταν έγινε η επίθεση στο Πασόκ με το Καλάσνικο.
2: Ακριβώς.
1: Άρα θέλω να σας πω ότι έχουμε γνώση το γεγονός ότι επιλέγουμε να σιωπούμε. Αυτή είναι και μια αντίληψη γιατί πρέπει τις πληγές να τις κρατάς λίγο πιο χαμηλά. Το βασικό ζήτημα είναι ότι έχουν ευθύνη όλες οι πολιτικές δυνάμεις να στέκονται στην ίδια μεριά της ιστορίας και να μην αναπαράγουμε εμφυλιοπολεμικές λογικές σε κανένα επίπεδο. Και θέλω να το πω και να το πάω για ένα βήμα παραπέρα. Εάν υπάρχει ένας στην πολιτική ζωή του τόπου, αναφερόμενος σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα μέσα στη Βουλή ή διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχει άλλο πολιτικό κόμμα που θεωρεί ότι είναι το υπεύθυνο για την επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα ή στο σπίτι οποιοδήποτε άλλο, πρέπει να βγει και να το πούμε με καθαρό τρόπο και να επιληφθεί η δικαιοσύνη. Διαφορετικά, πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν, να αποδοθεί η δικαιοσύνη με τον πιο γρήγορο και τον πιο διαφανή τρόπο και η δημοκρατία μας να μάθει και να προχωρήσει ακόμα πιο ισχυρά μπροστά.
0: Να μην υποδαυλίζουν με δηλώσεις καταστάσεις, λέτε.
1: Βέβαια, γιατί για μας είναι πολύ άσχημο τώρα. Δηλαδή, εγώ να σας πω κάτι, να αντιπαράθεση με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα σε επίπεδο επιχειρημάτων, την καταλαβαίνω, την υπηρετώ κιόλας πολλές φορές και με ατάκες και με επιθέσεις. Ωραία, είναι άλλο αυτό. Αλλά δεν φαντάζομαι για κανένα πολιτικό μου αντίπαλο ότι ετοιμάζει επιθέσεις, ότι στείνει επιθέσεις ή ότι είναι σε θέση, ας πούμε, να υλοποιήσει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο στο δικό μου μυαλό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Και φαντάζομαι ότι έτσι είναι και για τον υπόλοιπον. Άρα, εάν εγώ βγω και αφήσω υπονοούμενα ότι η κυρία Μπιζόγλη υποδαβλίζει την επίθεση στο σπίτι μου, καταλαβαίνετε ότι μετά πρέπει να το καταγγείλω ευθέως, με όνομα και με κόμμα, για να αναλάβει η δικαιοσύνη την αρμόδια ευθύνη, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στα πολιτικά. Και αυτό πολιτικό είναι, βέβαια.
1: Αυτό πολιτικό είναι, αλλά
0: εννοώντας καθ' αυτά πολιτικά. Την Τρίτη τώρα έχετε μια κοινή συνεδρία των 8 τομέων του ΠΑΣΟΚ. Και σήμερα έχει μια συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος. Για ποιο θέμα είναι?
1: Σε μία ώρα περίπου από τώρα,
0: ναι,
1: θα παρουσιάσουμε ξανά μία σειρά από λεπτομεριών που αφορούν τις 17 λύσεις, προτάσεις που έχουμε καταθέσει για το ασφαλιστικό για τους συνταξιούχους, με λίγα λόγια.
0: Και τη 13η σύνταξη μαζί με αυτό.
1: Και για τη 13η σύνταξη μαζί με αυτό, φυσικά, το οποίο είναι ένα κομμάτι των προτάσεων που καταθέσαμε. Και ακριβώς και για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που έχουν συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, αλλά κυρίως για να ξεδιαλύνουμε και την προπαγάνδα που προσπαθεί να καλλιεργήσει ο κύριος Μητσοτάκης και μέσα από τη Βουλή και έξω από τη Βουλή, γύρω από την 13η σύνταξη και όχι μόνο.
0: Για το κόστος λέτε, για το πόσο...
2: Γιατί είναι προπαγάνδα, κύριε Χριστίδη? Και ρωτάω διότι
1: όταν μιλούσε
2: ο Πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο, απατώντας την ερώτηση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εμείς εδώ φιλοξενούσαμε την κυρία Διαμαντοπούλου και τη ρωτήσαμε αν βγαίνει το πρόγραμμα. Η κουβέντα που έγινε στο Κοινοβούλιο είναι για το αν βγαίνει η 13η σύνταξη. Ο Πρωθυπουργός, μάλλον το Πασόκ, λέει 400 εκατομμύρια. Ο Πρωθυπουργός επικαλείται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει 2,5 δισεκατομμύρια. Γίνεται μια συζήτηση εκεί. Το μπακάλικα, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κ. Ανδρουλάκης δεν το είπε για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά για τον υπολογισμό που κάνει ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν συμφωνεί το Πασόκ να πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να τελειώνουμε?
1: Κύριε Βαγάνη, κοιτάξτε. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πει ποτέ ότι το κόστος είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι πώς στείνεται η προπαγάνδα. Δηλαδή, την Πέμπτη το βράδυ παρουσιάσαμε 17 θέσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι και η κλιμακωτή απόδοση της 13ης σύνταξης, όπου το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να δώσει την πρώτη δόση τον πρώτο χρόνο της εξουσίας του και τη δεύτερη δόση τον τρίτο χρόνο της εξουσίας του. Και καταγράφει το κόστος αυτό σε ένα ποσό το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο περιγράφει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι το ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Απλά το πετάει στο τραπέζι, γνωρίζοντας το τι σύγχυση μπορεί να δημιουργήσει. Γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, ότι η μόχλευση του χρήματος της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις δεν είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ οφείλω να πω ότι βγάζουμε και ένα συμπέρασμα ακόμα. Ποιο είναι το συμπέρασμα αυτό και είναι ο μεγάλος τίτλος? Ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν σκοπεύει να δώσει ούτε τη 13η σύνταξη, ούτε το 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα, όπως έχουμε πει.
2: Ναι, αλλά ξέρετε γιατί είναι ανάγκη να πάτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους? Γιατί ένα μήνα πριν βλέπω μπροστά μου εδώ τη δήλωση που έκανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος προειδοποιούσε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν θα επαρκούν για αξιοπρεπή διαβίωση στο μέλλον λόγω του έντονου δημογραφικού προβλήματος. Πώς έρχεται το ΠΑΣΟΚ και λέει ότι εμένα μου βγαίνουν τα λεφτά?
1: Κύριε Παγάνη, ναι, επιτρέψτε μου να πω, και το ξέρει πολύ καλά και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ότι δεν βγαίνει ο κόσμος με τις 12 συντάξεις, όχι με τη 13η. Ο κόσμος σήμερα δεν βγαίνει. Στις 15 του μήνα, αν πάτε σε λαϊκές αγορές, και ξέρω ότι κάνετε ρεπορτάζ όλη την ώρα, το παράπονο είναι ότι μετράνε κιλό το κιλό τι πρόκειται να αγοράσει κάποιος. Άρα, εδώ να μιλάμε με όλους ρεαλισμού. Ο κύριος Μητσοτάκης διαρρέει ότι αυγατίζει το καλάθι της ΔΕΘ και ότι ένα 1,5 δισεκατομμύριο ακόμα θα μπει στο καλάθι της ΔΕΘ σε ειδικές υποσχέσεις που θα δώσει το Σεπτέμβρη. Δεν μπορεί όταν το ΠΑΣΟΚ έρχεται και τοποθετείται να μας ζητάει να μπει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μια πρόταση, την οποία έτσι κι αλλιώς έχουμε συμφωνήσει όλα τα κόμματα ότι θα την κάνουμε προεκλογικά, γιατί αυτό είναι το οποίο έχουμε ψηφίσει.
0: Κύριε Χριστίδη, εμείς την παρουσιάσαμε εδώ την Παρασκευή με την κυρία Διαμαντοπούλου. Να ξαναπούμε όμως το ποσό. Είναι συν 420 εκατομμύρια το πρώτο έτος και είναι ένα άλλο ποσό το τρίτο.
1: Και 800 το τρίτο έτος.
0: Το τρίτο έτος. Λοιπόν, ναι, να πούμε ολόκληρο το ποσό, ναι.
1: Ναι, βέβαια. 800 για το τρίτο έτος. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεκμηριωμένο ποσό για τα ζητήματα αυτά. Σας ζητώ όμως και κάτι ακόμα, κυρία Μπιζόγλη. Σας ζητώ το εξής. να αντιληφθείτε και εσείς που το ξέρετε και οι πολίτες που το ξέρουν, ότι εδώ από το Πασόκ ζητούν την τεκμηρίωση και καλά κάνει η κυβέρνηση. Αλλά όταν ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε το 19 και είπε θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου, έδωσε τεκμηρίωση. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει κάθε λίγο χρονικό διάστημα και λέει ότι εγώ μείωσα αυτούς τους φόρους ή εκείνους τους φόρους, έχει πει ποιος χάνει. Γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση η οποία λέει από ποιον παίρνει κάποιος ο οποίος δίνει σε κάποιον άλλον. Αυτό το δέχομαι και εγώ να το κάνουμε. Εμείς έχουμε πει και φάγαμε, αν θέλετε, και πολιτικό ξύλο όταν βγήκαμε και μιλήσαμε για τα μερίσματα. Λέω όμως σήμερα εδώ στην κουβέντα την οποία κάνουμε ότι εμείς τουλάχιστον λέμε. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και κάνει ανακοινώσεις και σε αυτές τις ανακοινώσεις δεν πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ανακοινώνει. Μάλιστα. Δεν πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε!
7: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες!
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ρίτσα. Από περιγραφές γιατί εγώ δεν ξέρω. Μου έχουν πει ότι η Τίνα Τάρνερ ήταν εξαιρετική, λέει, η performer.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, σωστά οι συνυπεγραφές που σου έχουν κάνει. Πραγματικά είναι από περιγραφές, ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ.
0: Και εγώ δεν ξέρω, δεν την έχω πετύχει.
1: Τα συγκλονιστικότερα πόδια.
0: Ναι, κάτι βίντεο. Κάτι βίντεο.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Λογικό είναι. Είναι
0: γιατί είναι μια άλλη γενιά, καταλαβαίνω.
1: Είσαι άλλη γενιά. Σε πίσω, εσύ είσαι μεγάλωσε με Britney Spears.
0: Μπράβο.
1: Τι να κάνω, μάνα μου. Δεν μπορώ. Εμεί μεγαλώσαμε με άλλε.
0: Συμμαχτέ ήμασταν με την Britney.
1: Ενώ και σένα και εμένα μα συντροφεύουν οι Μαντόνα. Συντροφή η Μαντόνα.
0: Και η Μαντόνα.
1: Ναι, μέχρι σήμερα και τότε και τώρα.
0: Και τώρα η Μαντόνα πάλι για τους 13χρονους είναι.
1: Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Κατάλαβες ναι. Ότι ναι. Το πρόσωπο που είναι αξεπέραστο και μας συνοθεύει και εμένα και εσένα που έχουμε αυτό το χάσμα ναι. γενεών είναι η Μαντόνα.
0: Εντάξει, και επίσης να πω ότι καταγγέλλω τον Ιωσήφ Καλαμαράκη που παραδέθηκε στην Αμαλία Κάτζου ποια είναι η ηλικία του. Δεν υπήρξα ποτέ συμμαθητής του εγώ. Δεν ήμασταν ποτέ μαζί στο πρώτο λύκειο Κεσαριανή.
1: Α, ήσασταν και στο πρώτο λύκειο Κεσαριανή.
0: Όχι, εγώ διαψεύδω. Εγώ διαψεύδω. Δεν υπήρξαμε τον Καλαμαράκη μαθητή, ούτε ήμασταν ποτέ στην ίδια.
1: Είσαι νεότερο, εσύ.
0: Προφανώ.
1: Πού θε να καταλήξει. Πόσο νεότερο, γιατί νεότερο είναι και τρεις μήνες. Ναι, δηλαδή θέλω να μα πει πόσο νεότερο είσαι.
0: Τώρα δεν έχει γενέθλια αυτό.
2: 16
0: έχει. Εγώ είχα το Μάιο.
1: Γι' αυτό λέω, επειδή και εγώ ξέρω ότι έχεις το Μάιο, γιατί έχουμε δουλέψει και πολλά χρόνια μαζί. Θέλω να πω ότι κάπως του ρίχνεις, δηλαδή. Κατάλαβες.
0: Τον περνάω κιόλας.
1: Εμείς ανήκουμε στα μεγάλα παιδιά. Γρήγορα, γρήγορα. Τα άλλα παιδάκια ακόμα δεν είχαν κλείσει τη χρονιά. Εμείς την κλείναμε νωρίς. Γι' αυτό σου λέω.
0: Τι παραδοχές είναι αυτές που κάνω καλά, Μάιο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ. Το φίλο μας το Λευτέρη να δώσουμε καλημέρα και εσύ και εγώ και να το ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Ο οποίος είναι κάτω στο Ηράκλειο, είναι δάσκαλος πληροφορικής και τι άλλο, ξέρεις, μελισσοκόμος. Γεια σου,
1: καλημέρα,
0: Λευτέρη.
1: Καλημέρα, Λευτέρη, καλημέρα.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, για πάμε.
0: Λοιπόν, το Release Athens επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτεύουσα σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτεύουσα. Μπείτε στα social της πρωτεύουσα και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές. Με το Magenta One Business, αν την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Τώρα στο κοσμοτέ.gr κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Ρίτσα, βοήθεια. George Lee, μήπως είναι της Taylor Swift. Καλημέρα σας. Yeah. Φιλιά και σε σένα Παγάνηλη.
1: Καλημέρα, George. Καλημέρα.
0: Ποια είναι η Taylor Swift?
1: Καλά, όχι, το δεν ξέρεις την Taylor Swift.
0: Α, είναι τραγουδίστρια.
1: Ναι. Είναι η γυναίκα που καθορίζει τις εξελίξεις. Μια κουβέντα της ή κάτι να κάνει, γι' αυτό και στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές τη βάζουν να κάνει δηλώσεις. Για να επηρεάσει τους ψηφοφόρους.
0: Αυτά είναι τα κόλπα του Τραμπ, κατάλαβες. Ή το άλλο είναι.
1: Το άλλο. Το άλλο.
0: Το δημοκρατικό
1: δεν
0: είναι.
1: Τραμπ,
0: ωραία να καταφέραν δημοκρατική. Μπράβο.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Συγχαρητήρια πολλά. Στους δημοκρατικούς.
3: Energy. 94,2. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
8: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
8: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
7: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
9: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
11: Στην απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostik. Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στη τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Real FM. Η ώρα είναι 11.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
22: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Υπογράφεται σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Χαρακτηρίζεται ως έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική και το σύνολο του Λεκανοπεδίου, το οποίο εκτιμάται ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό. Συνελήφθη στην Αγγλία 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχαν εκδώσει οι ελληνικές αρχές. Σε βάρος των δύο 42χρονων που απολογούνται αύριο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεκάδες στόχους στο Ιράν έπληξαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, σκοπός των επιχειρήσεων είναι να εξασθενήσουν τη δυνατότητα της Τεχεράνης να ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν Αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent καταγράφει αύξηση 4% και διαμορφώνεται στα $79 το βαρέλι. Συνελήφθη 19χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει κορίτσι 14 ετών σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Την εγκλώβησε στις τουαλέτες, ωστόσο η ανήλικη κατάφερε να διαφύγει και ενημέρωσε αστυνομικούς της ομάδας Δίας, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν μετά από καταδίωξη. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου και τα εμπορικά καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά την προσεχή Κυριακή. Εκτεταμένοι έλεγχοι αναμένονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή με στόχο να περιοριστούν οι πλασματικές εκπτώσεις.
21: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Την Ουσμπέκα Πολίνα Κουντερμέτοβα, νούμερο 113 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΆΚΑ. Πρώτο σερβίς στις 7.30 το απόγευμα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
24: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρειε έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα εκπομπής. Μ' αρέσει που βλέπω και έφυστα μηνύματα. Λέω ο Νικόλαος, στοίχημα ότι ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας θα είναι αυτός που λέει τη γουρνοπούλα.
1: Αν το προχώρησε, το έκανε εικόνα, το έκανε επάγγελμα, το έκανε...
0: Γιάννη, οφείλεις μια απάντηση.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για μια ώρα ακόμα. Μπορείτε να καλείτε στο 211-208-200. Εκεί θα σας περιμένει η Εύη Βουγιουκλιώτη και η Αναστασία Γκέργελεσίου. Το κορύφωσα. Στον ήχο μαζί σας, μαζί μας είναι η Μαρία Ψάλτη. Στην παραγωγή της εκπομπής η Ευατία Τασοπούλη.
0: Γι' αυτό είσαι η Τσαπιζόγλυπη.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Για τις δύσκολες αποστολές.
1: Δυστυχώς, γι' αυτό.

0: Να πούμε ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε τις εξελίξεις, γιατί όπως σας είπαμε είναι εβδομάδα συνεδριάσεων. Σήμερα πολιτική γραμματεία, αύριο κοινοβουλευτική ομάδα, το Σαββατοκύριακο Κεντρική Επιτροπή.
1: Αν έχετε ερωτήματα, τα περιμένουμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να τα θέσουμε στο studio@realfm.gr, studio@realfm.gr. Γράφει ο φίλος ο Γιώργος Ανορθόγραφος, λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αν όλοι αυτοί οι επαναστάτες με τα καζάκια της Μολότοφ, αν είναι, λέει, όντως επαναστάτες, να μην χρησιμοποιήσουν τους δικηγόρους και το σύστημα, να πάνε στο δικαστήριο μόνοι τους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Δεν ξέρω αν, κατά την άποψή μου, Γιώργο, όλοι βεβαίως έχουμε το δικαίωμα της υπεράσπισης. Και βεβαίως, όπως είπα και όπως κουβεντιάσαμε τη στην πρώτη ώρα, και το τεκμήριο της αθωότητας για τους πάντες σε αυτή τη χώρα. Όμως θέλω να πω κάτι εδώ, το βρίσκω σαν αφορμή για το μήνυμά σου. Αναρωτιέμαι, εγώ θα βάλω ένα-δύο ερωτήματα πολύ γρήγορα μέχρι να έρθει ο κύριος Ξανθόπουλος. Τον έχουμε σε λίγο.
0: Θα έχουμε και για την κίνηση να δούμε.
1: Ερώτηση. Όταν δικάζουν οι δικαστές σε αυτές τις περιπτώσεις και υπάρχει μια ομάδα από 10, 20, 30 άτομα τα οποία είναι μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και κάποιοι ενημερώνουν τους δικαστές ότι ξέρουν που μένουν. Ξέρουν πια που μένει η σύζυγος ή ο σύζυγος.
0: Έκανα αυτά πάγγελτα μαζεύονται αυτοί. Δεν υπάρχει πια αυτό.
1: Δεν είμαι βέβαιος.
0: Αυτά πάγγελτα.
1: Όταν αστυνομικοί πάνε για να κάνουν καταθέσεις στα δικαστήρια και αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση.
0: Απ' έξω, ναι, μπορεί, μέσα στο δικαστήριο, όχι, ναι, πια.
1: Εκεί λέω, σε αυτές τις περιπτώσεις το κράτος τι κάνει ακριβώς. Τι κάνει το κράτος.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά απ' έξω από τα δικαστήρια γίνονται αυτά πια και νομίζω ότι αυταπάγγελτα υπάρχει η απειλή σωματικής βίας και η απειλή προσωπικότητας και αυτομάτως μαζεύονται αυτοί.
1: Δεν πάω σε υποθέσεις, γιατί σέβομαι απολύτως τα πορίσματα της δικαιοσύνης και δεν μπορώ εγώ εκεί που υπάρχουν απαλλαγές ή αθωώσεις να κάνω τον έξυπνο, γιατί δεν είμαι ούτε έξυπνος, ούτε δικαστής, ούτε δικηγόρος. Λέω όμως, δεν πρέπει εδώ να δείξει μια πρόνοια το κράτος.
0: Mm-hmm. Βεβαίως. Και γι' αυτό δεν ισχύει πια αυτό και δεν μπορεί κανείς μέσα να μπει χωρίς να συλληφθεί. Ή απ' έξω πια και χωρίς να συλληφθεί. Γιατί κατευθείαν, εκτός εάν ο άνθρωπος τον οποίο εκτοξεύουν την απειλή, δεν πει τίποτα.
1: Ναι, και εκτός και αν αντιμετωπίζει ρίτσα μόνος του ή μόνη της.
0: Αλλάζει το πράγμα. Αν θέλει να τα ακούς να σε απειλεί ο άλλος και να σου απειλεί τη ζωή, την οικογένεια κτλ. Και εσύ κάθεσαι.
1: Με συγχωρείς. Αλλά και το να έρθουν στην πολυκατοικία που μένεις και να τη γεμίσουν, για παράδειγμα, με μπογιές. Σου προκαλεί ένα τρόμο.
0: Ναι,
1: και
0: οι
1: υπόλοιποι ένικοι στην πολυκατοικία σου λένε: θα έχουμε αυτόν τον ηλίθιο εδώ, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να λέει την άποψή του χωρίς κόστος και να το πληρώνουμε όλοι μαζί.
0: Σωστό. Χρόνια τώρα αυτό. Αυτό ισχύει χρόνια τώρα. Είναι δεκαετίες που γίνεται αυτή η δουλειά πέτσα από τα σπίτια. Δεν γίνεται, δηλαδή, και πέντε. Μην θυμηθώ τι γινόταν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα είναι και σε ύφεση το φαινόμενο. Mm-hmm. Τώρα είναι και σε ύφεση. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την κίνηση Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Καλημέρα και πάλι. Καλή εβδομάδα. Αυξημένη παραμένει στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Επειδή είπαμε και την προηγούμενη ώρα, γιατί είχε πολλή κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, ήταν τα απόνερα από μια σύγκρουση που είχαμε στο ύψος των Σεπολίων.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Αμπελοκήπους, χαμηλά μόνο τα προβλήματα εκεί, και με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Εντάξει, καλύτερα λοιπόν το σύνολο.
2: Αρκετά καλύτερα, ναι.
0: Ναι, αλλά φτάσαμε και 11 και 10 για να γίνει καλύτερα. Οπότε ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: Λοιπόν, καλά, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση με τον κύριο Ξανθόπουλο, τον αναμένουμε. Ένα από τα ερωτήματα που εγώ θα θέσω είναι τη Κατερίνα Σκάβουρα που λέει: Να ρωτήσω, λέει κάτι, ρε παιδιά, ποια είναι η διαφορά ιδεολογική ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Γιατί το βάζω, γιατί σου θυμίζω ότι κάναμε κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Για το αν. Με τον κύριο Παπά. Με τον κύριο Νίκο Παπά.
1: Τον κύριο Παπά.
0: Αν το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία οφείλει και πρέπει να υπερασπίζεται τις ημέρες της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
1: Κάνει,
0: και ανεξάρτητοι
1: ναι.
0: Έλληνες.
1: Ναι, ναι.
0: Αν μπορεί αυτό να είναι μια παγίδα από τη στιγμή που επιλέγει τον δρόμο της αντιπαράθεσης.
1: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει πάντως. Υπερασπίζεται.
0: Ναι, μέχρι. Ναι.
1: Όντως, όπως λες, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δράμας. Καλή σας ημέρα, κύριε.
0: Καλώς τον, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, πριν δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι πολλά ενδιαφέροντα ζυμώσεις, θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για την Μαρφίν, για τις εξελίξεις αυτές. Σήμερα έχουμε τη σύλληψη και τη 46χρονη. Θα έρθει στη χώρα μας μετά το διεθνές ένταλμα. Θέλουμε ένα σχόλιο και από εσάς.
2: Κοιτάξτε, ξέρετε ότι από θέση αρχής και σαν νομικός δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Είναι μια διαδικασία που μιλάει για κάποιους ανθρώπους με ένα ανώνυμο mail. Φτάνει αυτό εκείνη τη διαδικασία την ποινική. Θα δούμε τι λέει η δικογραφία, τι λέει ο φάκελος.
1: Το ανώνυμο mail το αρνήθηκε σήμερα ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
2: Από εσάς το ακούω, δεν ναι. Το ξέρω, δεν το πρόλαβα. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω ότι στο κράτος δικαίου που έχουμε οφείλουμε να περιμένουμε να μιλήσει η δικαιοσύνη. Δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο με την έννοια ότι δεν έχω ιδέα κυριολεκτικά τι διαλαμβάνει η δικογραφία και φαντάζομαι ελάχιστη, δεν το ξέρει κανείς. Άρα δεν μπορώ να, πώς να το πω, να συμμετέχω άκρητα σε ένα κυνήγι κεφαλών, ούτε όμως και να μηδενίσω το ενδεχόμενο να έχουμε μια επιτυχία των διοκτικών αρχών. Θα περιμένουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.
1: Πάμε, Γιώργο, τώρα συνεχίζουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο. Λυπάμαι που θα το κάνουμε, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα. Και τα πιο πρόσφατα είναι αυτά που ζήσατε εσείς το Σαββατοκύριακο. Ενώ εσείς, όχι εσείς προσωπικά, και εσείς προσωπικά και οι συντροφοί σας το Σαββατοκύριακο. Έχουμε κάποιες αλλαγές. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό το οποίο επισημαίνεται, όχι από εσάς, επαναλαμβάνω, παράδειγμα τον Παύλο Πολάκη, ότι πάμε σε μια άλλη λογική. Μπορεί να σημαίνει σύγκρουση με την ελληνική αριστερά με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα?
2: Άκουσα μόνο το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, χάθηκε μετά ο ήχος, μπορείτε να επαναλάβετε?
0: Ναι, πολύ γρήγορα το ερώτημα. Αυτό που το οποίο προφανώς είχε επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία επί των ημερών του Σοκράτη Φάμελου, δηλαδή συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω αμφισβητείται. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό μπορεί να σημαίνει σύγκρουση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
2: Σας άκουσα πολύ καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Η απόφαση που πήραμε την περασμένη φορά στις 6 Ιουνίου μιλούσε ότι δεν μπορούμε να είμαστε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε πλάι του. Ήρθε όμως η στάση, η άποψη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξέκοψε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα και προφανώς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως η πρόταση αυτή έμεινε μετέωρη, έμεινε χωρίς αποδέκτη. Πρέπει τώρα εμείς να αναπροσαρμόσουμε τη στάση μας. Γιατί δεν έχει νόημα πλέον να επιμένουμε σε μια πρόταση χωρίς αποδέκτη. Η δημοκρατία είναι αντιπαραθετικό πολίτευμα. Έχουμε τα επιχειρήματά μας. Βεβαίως περασπίζουμε την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15-19. Πολλοί από τα μέλη, τα στελέχη μας συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Η κριτική μας θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί, αλλά αυτό που μένει να διακριβωθεί, το συμπυκνωμένο αυτό που λέμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, εάν έχει κοινωνικό πολιτικό αποτύπωμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Και δεν θα βάλουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, την επιστροφή Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα την αποφασίσει? Η Κεντρική Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτική Γραμματεία, ποιος είναι αρμόδιο?
2: Ακούστε, κάπως. Έχετε πολύ δίκιο που ρωτάτε. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει έναν πολιτικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να παρέμβει στα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα λειτουργεί με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Θα γίνει αυτό που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Τώρα που με πήρατε, βρίσκομαι στη Βουλή. θα συνεννοηθώ με το Προεδρείο της Βουλής για τον ασφαλή τρόπο, γιατί με τα ζητήματα νομιμότητας δεν πρέπει να παίζουμε, και θα επιλέξουμε τον βέλτιστο τρόπο για να υλοποιήσουμε την προτροπή της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι σαφές όμως ότι αφορά αποκλειστικά τον κανονισμό της Βουλής και την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Η οποία θα συνεδριάσει αύριο.
2: Σκοπεύω, εφόσον κλείσω το θέμα με τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε, σκοπεύω να συγκαλέσω αύριο το αργότερο μεθαύριο, γιατί είναι μια εκκρεμότητα η οποία πρέπει να κλείσει. Και τουλάχιστον στο μέρος που με αφορά στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, θέλω να τις κλείνω τις εκκρεμότητες για να μπορούμε να απερίσπαστη να κάνουμε το έργο μας, γιατί έχουμε σταγματική αναθεώρηση σε εξέλιξη. Τρίτη και Τετάρτη είναι οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις που έχει μείζωνα ζητήματα. Έχει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Έχουμε δηλαδή και κοινοβουλευτικό έργο το οποίο πρέπει να παρακολουθήσουμε.
1: Απλώς αναρωτιόμαστε, στην όποια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αφού υπάρχει και άλλη ομάδα η οποία πρόκειται να αναχωρήσει, δηλώνεται ότι θα αναχωρήσει, σκέφτεται ότι θα αναχωρήσει. Τι νόημα έχει, δηλαδή, το ξέρετε κι εσείς, το έχετε ακούσει πάρα πολύ πάρα πολλές φορές, ότι υπάρχει και άλλη ομάδα βουλευτών που πρόκειται να αναχωρήσει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο όπως το θέτετε από πλευράς ρεπορτάζ τουλάχιστον, γιατί εγώ δεν έχω συγκεκριμένη πληροφόρηση για ομάδα, αλλά αυτό εναπόκειται, κύριε Αντισόγλη, στο αξιακό φορτίο και στη συνείδηση του κάθε ενός από εμάς. Εμείς είμαστε στην αριστερά γιατί έχουμε επιλέξει να είμαστε. Εμπνεόμαστε από μια άλλη κοινωνία, δεν μας υποχρεώνει να είμαστε κανείς, και όταν κάποιος έχει αλλάξει επιλογές έχει δικαίωμα να τις ακολουθήσει αναφέρετο. Είναι όμως σωστό να πει να ψηφίσει σε μια κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα από την οποία θα φύγει αύριο?
1: Γι' αυτό ρωτώ, ναι.
2: Ναι, από την άλλη μεριά όμως θέλω να είμαι και πολύ σαφής ότι δεν μπορεί να μπει κανενός είδους προϋπόθεση για να έρθει βουλευτής να ψηφίσει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εφόσον είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει δικαίωμα να ασκήσει το καθήκον του, θα έλεγα, να εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Διότι εάν αρχίσουμε το κυνήγι μαγισσών, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Και να σας πω και μια ανθρώπινη παράμετρο. Δηλαδή είναι ένας βουλευτής ο οποίος από τέλη έρχεται να ψηφίσει και σε 5 μήνες αποφασίζει ότι θέλει να αυτονομηθεί, να πάει στο σπίτι του, να ανεξαρτοποιηθεί. Τι θα του πούμε? Κακός ήρθες και ψήφισες τότε, διότι τώρα σήμερα ανεξαρτοποιείσαι? Νομίζω είναι μια συζήτηση μόνο στο ηθικό. Στο δεοντολογικό επίπεδο, καλό, απαραίτητο είναι ο καθένας μας να αναμετρηθεί με τη συνείδησή του και από εκεί και μετά ας πράξει κατά το δοκούν.
1: Συζητούσαμε με τον Γιώργο και Ξανθόπουλο στην αρχή ότι αυτή την πληροφορία, και νομίζω ότι τις ξέρετε κι εσείς, ότι πολλά στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής έχουν αποχωρήσει. Η σύσταση, θέλω να πω, της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατοκύριακου είναι εξασφαλισμένη? Δηλαδή υπάρχουν όλα τα στελέχη που θα συνεδριάσουν ή έχουν φύγει κατά το διάστημα αυτό? Γιατί η προηγούμενη ήταν υβριδική έτσι κι αλλιώς, δεν ήταν κανονική.
2: Κοιτάξτε, το υβριδική προβλέπεται, άρα είναι κανονική.
1: Ναι, εννοώ με άλλη μορφή, αυτό εννοώ, ναι.
2: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, δεν το ξέρω το θέμα. Είμαι αφοσιωμένος αποκλειστικά στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο κοινοβούλιο. Τρέχουν υποχρεώσει μου, δεν είμαι και μέλος πολιτικής γραμματείας.
1: Ναι.
2: Άρα δεν έχω εικόνα για τις προσταφαιρέσεις αποχωρήσεις μελών. Πιστεύω ότι τόσο η αναπληρώτρια γραμματείας όσο και η πολιτική γραμματεία θα εγγυηθούν την ουσιαστική αντιπροσώπευση και λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής του ερχόμενου Σαββάτου.
0: Επειδή μιλάτε για εγγύησεις και σας ακούω και πάντα ο λόγος σας είναι και δομημένος και εσείς είστε πάρα πολύ προσεκτικός. Επίσης διάβασα την ανάρτηση του Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος είναι βουλευτής και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα μέσω της οποίας κατήγγειλε φαινόμενα τραμπουκισμού και σωματικής βίας που σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κουμουντούρου. Πρώτον, ερευνάται αυτό από το κόμμα? Δεύτερον, δεν έρχεται να προσθεθεί και επιβαρύνει μια εικόνα που ούτως ή άλλως δεν είναι η καλύτερη μετά από εκείνο το συνέδριο με την απομάκρυνση του Κασελάκη και των υποστηρικτών του με τα επεισόδια?
2: Πρώτον, δεν ξέρω εάν ερευνάτε. Δεν έχω, σας είπα, η προσήλωσή μου όλη είναι στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας και στα ζητήματα που αντιμετωπίζω στο Κοινοβούλιο. Είναι σαφές όμως ότι όχι απλώς επιβαρύνει το κλίμα, και είναι πράγμα απαράδεκτο, γιατί εμείς που είμαστε άνθρωποι από τα νιάτα μας στην ανεμπτική αριστερά, είμαστε υπέρ των πολιτικών αντιπαραθέσεων και φαινόμενα έστω και λεκτικής βίας δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την πολιτική διαφωνία, ούτε με αυτό που θέλουμε να υπηρετήσουμε ως πολιτικός χώρος.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ξανθόπουλε. Να το ξαναπούμε, βουλευτής Δράμας, έτσι, γιατί σιγά σιγά πρέπει να αρχίζουν να λέγονται.
2: Να λέγονται.
1: Να λέγονται. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε.
2: Καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 58 314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
9: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
8: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr.
10: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
11: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, Ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
12: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: Σκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Υπογράφεται σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, ένα έργο που εκτιμάται ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό. Συνελήφθη στην Αγγλία 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Αύριο απολογούνται οι δύο συλληφθέντες στην Αθήνα. Δεκάδες στόχους στο Ιράν έπληξαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Στα 78 δολάρια το βαρέλι αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη 19χρονος που επιχείρησε να βιάσει κορίτσι 14 ετών σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος της Θηβών και στη Βασιλίση Σοφία στο τμήμα Ευαγγελισμό Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Ηρακλείου και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα έχουμε σε λίγο την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Να πω ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερο.
1: Έτσι είναι, κυρία Μπιζόγλη. Μένω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα.
1: Και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Να ξεκινήσουμε από τη Μαρφή, να ζητήσουμε ένα σχόλιο και από εσάς. Φαίνεται ότι είναι σοβαρές οι εξελίξεις. Έχουμε και τη σύλληψη της γυναίκας στη Βρετανία. Θα θέλαμε το σχόλιο σας.
2: Καταρχάς, είναι μια υπόθεση αυτό της Μαρφή που πραγματικά έχει όλο τον κόσμο από τότε που συνέβη. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Ήταν κάτι τραγικό. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην δουλειά τους δέχτηκαν επίθεση και δυστυχώς τρεις από αυτούς κατέληξαν, εκ των οποίων η μία και όλας ήταν και έγκυος. Ήταν κάτι το οποίο μας απασχολούσε πάρα πολύ καιρό. Έχουν βρεθεί νέα στοιχεία. Οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
0: Φαίνεται ότι τα περιστατικά βίας παρόλα αυτά δεν σταματάνε. Το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο. Είχαμε και αυτό το περιστατικό με τους κουκουλοφόρους που έγραψαν συνθήματα στο σπίτι της κυρίας Βουλουδάκη για τέταρτη φορά, μάλιστα, στην πόρτα του σπιτιού της.
2: Κάποιοι προσπαθούν να μας πάνε λίγο πίσω όσον αφορά όλο αυτό το διχασμό που μπορεί να υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Το να έχουμε διαφορετικές απόψεις είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Και πρέπει, αυτό είναι η δημοκρατία, το να έχουμε διαφορετικές απόψεις και ο καθένας να στηρίζει την άποψή του και ο λαός, όταν έρχεται η ώρα των εκλογών, να αποφασίζει. Το να προσπαθούμε όμως να τρομοκρατούμε και πολύ περισσότερο χθες. Κυρία Βουλουδάκη είναι μία βουλευτής η οποία μεγαλώνει και μόνη τα παιδιά της, διότι έχασε τον σύζυγό της, τον αείμνηστο Μανούσο Βουλουδάκη. Και παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να δώσουμε το σύνθημα ότι δεν φοβόμαστε και ότι αυτές οι πράξεις θα πρέπει να είναι καταδικαστές από όλα τα κόμματα. Τουλάχιστον από τη συντηρητική πλειοψηφία των κομμάτων που μετέχουν στην Βουλή είναι καταδικαστές.
1: Δεν πρέπει να αλλάξει και η, πώς να το πω τώρα, η ποινική αντιμετώπιση της χρήσης μπριστικών βομβών και μολότοφ. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, ακόμα και σήμερα και στα μηνύματα, όχι τόσο πολύ τελευταία, υπάρχει ένας διαχωρισμός που εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι. Τι σημαίνει δεν σκοτώνει η Μολότοφ? Τι σημαίνει, εντάξει, τα παιδιά μου, ρε, τώρα ήρθαν εκεί και κάνανε μια παρέμβαση. Και αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν θα έπρεπε. Εγώ θυμάμαι ότι το συζητάγατε εσείς δηλαδή, και εμείς το ακούγαμε και το συζητάγαμε ως δημοσιογράφοι, πριν τις εκλογές του 19.
2: Καταρχάς, να πούμε το εξής. Πολλές φορές λέμε, εντάξει, τι είναι ένα τρικάκι, τι είναι ένα γκαζάκι. Μέσα στη Βουλή κιόλας υπήρξε και πολιτικός αρχηγός στο παρελθόν που είχε πει ότι η Μολότοφ δεν είναι τίποτα, και όταν του απάντησε τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Τζαβάρας ότι η Μολότοφ καίνε ανθρώπους, είπε είναι ανάλογα από που, ποια μεριά είσαι, ή αν είσαι από αυτούς που τη ρίχνουν ή από αυτούς που την αποδέχονται.
1: Ναι, αλλά εσείς κυβερνάτε όμως 7 χρόνια τώρα, εσείς κυβερνάτε.
2: Σαφώς είναι αυτά, θα πρέπει, εγώ θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει πολύ πιο αυστηρή, πολύ πιο αυστηρές ποινές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι

0: με μια, βόλτα, με μια βόμβα μολότοφ κάνουν επανάσταση ή προασπίζονται τα δικαιώματά τους. Και δεν είναι έτσι. Σαφώς υπάρχουν ομαπαρασκευαστικές επιτροπές που γίνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνη, από που είναι από δικηγόρους, από δικαστικούς, οι οποίοι αυτοί αποφασίζουν για το τι πρέπει ακριβώς να γίνει και ποια θα πρέπει να είναι η ποινική αντιμετώπιση. Σας είπα την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αυστηρή, πάντα στα πλαίσια που, που ορίζονται και από τις συνθήκες και από όσα έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως βλέπουμε όμως από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι έχουν γίνει πολλές αυστηροποιήσεις στον ποινικό κώδικα. Σαφώς όμως είναι και το κομμάτι της πρόληψης. Είναι πως εμείς οι πολιτικοί πολλές φορές αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν υπάρχουν κόμματα που λένε ότι δεν έγινε και κάτι τώρα μια βόμβα μολότοβ ή δεν έγινε και κάτι ένα τρικάκι να πάει και να τρομοκρατήσει τα τρικάκια να τρομοκρατούν έξω από το σπίτι των πολιτικών ή οποιονδήποτε άλλον δεν συμφωνούμε, τότε όπως καταλαβαίνετε και ο κόσμος το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Άρα πρώτα και το κομμάτι εμείς οι πολιτικοί πώς το αντιμετωπίζουμε και μέσα στη Βουλή πώς μιλάμε. Γιατί το να έχουμε διαφορετικές, όπως σας είπα, απόψεις είναι απόλυτα λογικό. Αυτό είναι η δημοκρατία. Το να όμως το να ασφαλογούμε, να τρομοκρατούμε, να πετάμε λάσπη στον αέρα. Ξέρετε, η λάσπη πολλές φορές όταν είναι στον αέρα δεν έρχεται μόνο σε αυτόν που προορίζεται. Πάει παντού. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο γιατί δηλητηριάζει η ελληνική κοινωνία.
1: Τώρα να έρθουμε στο θέμα της ακρίβειας, το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, το παρουσιάσαμε εδώ και στην εξαμηνία έρευνα της MRB, είναι πρώτη η ακρίβεια, παραμένει πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά και μαζί και το στεγαστικό, λέγαμε εδώ με τον Γιώργο, είχαμε αυτή την υψηλών τόνων αντιπαράθεση στη Βουλή για την 13η σύνταξη που θέλει να δώσει το Πασόκ κοστολογημένη.
2: Ναι. Είχαμε και μέσα από την έρευνα της MRB, δηλαδή ένα κομμάτι στη Real News, επηρεάζει και το δημογραφικό, το επιτείνει δηλαδή.
1: Ναι, σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Φαίνεται ότι ό,τι και να γίνεται, κάνετε μια τρύπα στο νερό, δεν προχωράει καθόλου το θέμα της ακρίβειας.
0: Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς τους βουλευτές πέρα από την κυβέρνηση, διότι είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε πηγαίνοντας στον κόσμο κάθε μέρα. Και είναι κάτι το οποίο λέμε ότι πρέπει να γίνονται συνέχεια, να υπάρχουν συνέχεια κάποιες παρεμβάσεις για όλους, πολύ περισσότερο δε, επειδή μιλήσαμε για το δημογραφικό και τις ελληνικές οικογένειες. Έχουν γίνει προσπάθειες. Έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν γίνει αρκετά πράγματα τα οποία είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Σαφώς δεν λύνεται με ένα μαγικό ραβδί, το γνωρίζουμε, ότι δεν μπορεί να λυθεί. Είναι κάτι που είναι παγκόσμιο, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λόγω των κρίσεων, των πολέμων και, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη γειτονιά μας. Είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλους. Θα μου πείτε όμως εδώ τι μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μας και μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην καθημερινότητα του πολίτη. Έχουν γίνει πράγματα, όπως σας είπα, και με τη στήριξη το περίπου 20 λεπτά που ήταν στο πετρέλαιο κίνησης και περίπου 36 λεπτά για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που το δικαιούταν όσον αφορά τη βενζίνη. Και τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία, επειδή πάλι είδαμε ότι κάποια στιγμή έγινε μια αποσυμφόρηση, μια μείωση των τιμών. Βλέπουμε πάλι όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πάλι ανέβει τιμές, γιατί πάλι ξεκίνησε την Μέση Ανατολή οι ηλεκτροπραξίες και όλα αυτά και αγγίζει και την τιμή του πετρελαίου. Γι' αυτό και μέσα τώρα στις αρχές αυτής της εβδομάδας, μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τα μέτρα που υπήρχαν στο παρελθόν, γιατί πέρα από τη Μέση Ανατολή ήταν και πρώτο πόλεμο στην Ουκρανία. Και εκεί είχαμε και εκεί υπήρχαν όμως παρεμβάσεις να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες. Αλλά χρειάζονται όμως ακόμα περισσότερα. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι είναι αυτό που πραγματικά πονάει. Γιατί ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά που μπορεί να λέμε πολλές φορές εμείς στη Βουλή. Μπορεί να τους ενδιαφέρει όταν έρχονται οι εκλογές. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητά τους, πώς θα βγάλουν τη μέρα. Από το πώς θα ξεκινήσουν το πρωί και θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, μέχρι το πώς θα γυρίσουν το βράδυ και τι θα πρέπει στο σπίτι τους και τι θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια της μέρας να αντιμετωπίσουν ή να χαλάσουν πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Εδώ όμως να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν στις λαϊκές, ναι, σαφώς, για μια κατηγορία ανθρώπων που ήδη είναι πρωινές ώρες. Εκεί οι τιμές είναι πολύ καλύτερες. Επειδή έχω την δυνατότητα και πηγαίνω στις λαϊκές της Δυτικής Αθήνας, βλέπω ότι πολλά πράγματα εκεί μπορούν να πουληθούν πολύ πιο φθηνά από ό,τι στο σούπερ μάρκετ. Ανάλογα βέβαια και την εποχή, γιατί υπάρχουν προϊόντα που δεν είναι της εποχής, τα οποία είναι πιο ακριβά, και υπάρχουν και προϊόντα που είναι της εποχής.
1: Και δεν μπορεί και κανείς να γυρίζει γύρω-γύρω για να πάρει ένα προϊόν. Δηλαδή να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρει το περιπαντικό, στο άλλο να πάρει τα φρούτα, στο άλλο. Δηλαδή, το ξέρετε από τους χρόνους της καθημερινότητάς μας.
0: Το πόσο κάνει όμως είναι σημαντικό, γιατί βάζει σε ένα καλάθι όλα τα προϊόντα που θέλεις να αγοράσεις και σου βρίσκει στο σύνολο που είναι πιο φτηνό για να πας να το αγοράσεις, χωρίς να βάζεις να πρέπει να πας σε άλλο σούπερ μάρκετ για το περιπαντικό, σε άλλο σούπερ μάρκετ για το γάλα, σε άλλο σούπερ μάρκετ για κάτι άλλο.
2: Ναι. Πάντως στο θέμα της ακρίβειας που λέτε, άκουγα προχθές την κυρία Ζιάκα που είναι και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας των Πρατηριούχων Βενζινοπολών.
0: Το Βενζινοπολών.
2: Ναι, η οποία έλεγε ότι υπάρχει ο διπλός φόρος, δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ επί του φόρου. Και εγώ αναρωτιέμαι.
1: Φόρο στο φόρο.
2: Φόρο στο φόρο, ναι. Αυτό δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί. Ακούμε για την πρωτοβουλία και ως ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός για τη συμφωνία με τα δηληστήρια. Εκεί δεν μπορεί να γίνει κάτι σε επίπεδο διαχείρισης.
0: Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επειδή υπάρχει το εξής. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τον ντίζελ, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα είναι στο 0,41. Δεν μπορεί λόγω ευρωπαϊκής οδηγίας να είναι κάτω από 0,33. Οπότε, αν πούμε ότι βγάζουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, είναι 8 λεπτά. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μέσω αυτό που κάναμε να μπαίνει η τιμή να είναι κατευθείαν στην Αγγλία μειωμένη, ήταν στα 20 λεπτά στην αρχή και στα 15 αμέσως μετά, άρα ήταν περισσότερο. Επίσης, για το ΦΠΑ, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, να το κάνουμε και να υπάρξει. Και να βοηθήσει όσον αφορά αυτό το καταναλωτικό κοινό, γιατί το κάνανε, μας λέγανε, στην Ιταλία. Στην Ιταλία το κάνανε μόνο για 3 εβδομάδες. Γιατί υπάρχει, λόγω του δημοσιονομικού πλαισίου στήριξης, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει συγκεκριμένο μέχρι 3% που θα πρέπει να γίνει μείωση, που θα πρέπει, συγγνώμη, να γίνει πάνω από 3%. Δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις. Μάλλον όχι αυξήσεις, να δοθούν περισσότερα χρήματα στους πολίτες. Υπάρχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάποια στιγμή υπήρχε η ρήτρα διαφυγής. Οπότε είχαμε πει και εμείς ως χώρα και είχε προταθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να υπάρξει αυτή η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορούμε να δοθούμε για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα περισσότερα προς τους πολίτες. Αυτό όμως είναι κάτι που αποφασίζεται κεντρικά και οτιδήποτε και αν γίνει θα είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όπως σας είπα, στην Ιταλία ήταν μόνο για 3 εβδομάδες, όχι παραπάνω.
1: Λοιπόν, τώρα για να ολοκληρώσουμε, αφού πω την είδηση, γιατί έγινε πριν από λίγο γνωστή, παρατήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου. Από ό,τι βλέπω, έχει ανεβάσει και μια φωτογραφία μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Άρα οι εξελίξεις συνεχίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Άρα δεν έχουμε απορία για το που πάει.
1: Ναι, δεν έχουμε απορία για το που πάει. Να, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Οντολογίας έχουν ολοκληρωθεί, κυρία Σιρεγγέλα.
0: Από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον για το θέμα που αφορά τις αναφορές που είχαμε κάνει εγώ και ο κύριος Νικολακόπουλος για την ιδεολογική συμπεριφορά, αντικοινοβουλευτική μάλλον συμπεριφορά στην κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει ολοκληρωθεί. Από όσο γνωρίζω, υπάρχουν και άλλες μηνύσεις, ναι, που έχουν γίνει, οπότε λογικά θα υπάρξουν και άλλες συνεδριάσεις. Εκεί, ναι, πραγματικά είδαμε μια συμπεριφορά η οποία ήταν πραγματικά απαράδεκτη από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ της έχω κάνει και αγωγή και μάλιστα είπα ότι αν το δικαστήριο αποφασίσει να εκδικαστούν κάποια χρήματα, αυτά δεν θα μείνουν σε μένα, θα πάνε σε φορείς κακοποιημένων γυναικών. Κυρία Κωνσταντοπούλου μιλάει πάρα πολύ άσχημα, λασπολογεί. Εγώ είχα γυρίσει μάλιστα και της είχα πει τότε, γιατί έλεγε ότι έχω συνεργάτη με την κυρία Σεμερντίδου, ότι είμαι διαπλεκόμενη, ότι έχω σχέση με κακοποιά στοιχεία, ότι της είχα ζητήσει τότε να πάρει πίσω αυτά και να ζητήσει συγγνώμη, διότι θα προχωρήσουν νομικές ενέργειες. Είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν, ότι μέσα στη Βουλή υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Ο καθένας δεν μπορεί ούτε να μιλάει όποτε θέλει, ούτε να μιλάει πάνω στους άλλους, ούτε να βρίζει συνέχεια πολιτικούς αντιπάλους. Επί της ουσίας της υπόθεσης δεν έχει μιλήσει ποτέ η κυρία Κωνσταντοπούλου. Να πει επί της ουσίας. Το μόνο που κάνει είναι αυτό που έκανε κιόλας προχθές, να καλέσει το 100 για να συλλάβουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μόνο και μόνο γιατί είχαν τη δική τους άποψη. Αυτό είναι τραγικό.
1: Λοιπόν, κυρία Σιρεγγέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας
1: καλή
0: ευχαριστώ.
1: Συνέχεια. Καλή να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Συνελήφθη στη Βρετανία και η 46χρονη που κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Τι δείχνουν οι αναλύσεις του φωτογραφικού υλικού με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πόσα άτομα έχουν μπει στο κάδρο των αρχών. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων. Πόσο θα διαρκέσουν, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές. Ανεβαίνει η τιμή της αμόλυβδης μετά τις νέες επιθέσεις Αμερικανών και Ιρανών στα στενά του Ορμούζ. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
7: Ωραία! Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Βλέπω στο real.gr τη φωτογραφία που ανέβασε ο κύριος Κεδίκογλου από το παρελθόν με τον Αλέξη Τσίπρα στο κοινοβούλιο. Ε, παιδί μου, έχει μια έκφραση ικανοποίησης. Υποθέτω ότι είναι από αυτές τις στιγμές που ο πρώην γίνεται ξανά νυν.
1: Κοίταξε, ναι. Ο κύριος Κεδίκογλου, αν το θυμάσαι, ήταν από τους πρώτους που βγήκαν και μίλησε ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Ήταν από τους πρώτους που βγήκε και είπε: παιδιά, εγώ δεν θα μπορούσα να παραιτηθώ για να πάω. Όταν το είχε θέσει ως προϋπόθεση στην αρχή ο Αλέξης Τσίπρας, σχεδόν πριν ανακοινώσει ακόμα το κόμμα. Ναι. Το είχε κάνει ο κ. Κεδίκογλου. Δηλαδή, τήρησε, ήταν πιστός σε αυτά που είχε πει.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο μετά το μάζεψε αναγκαστικά γιατί είχε γίνει μεγάλη φασαρία. Ήταν πολύ νωρίς. Δεν είχε ανακοινωθεί καν το κόμμα σχεδόν. Το είχε θέσει ως προϋπόθεση πριν ο κ. Τσίπρας. Έφτασε εκεί. Ωραία. Νομίζω τώρα, ωραία, κοιτάξε, επειδή προσπαθεί, όπως θυμάσαι, μας είπε ο κ. Ξανθόπουλος, ότι αυτή την ώρα παλεύει για να συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα μείνουν.
1: Ναι, γι' αυτό. Ναι, δεν το βλέπω πολύ καλά να πηγαίνει.
0: Δηλαδή
1: αυτό.
0: Εκεί που είναι στο κοινοβούλιο, ο κ. Ξανθόπουλος, υποθέτω την ώρα που μιλάγαμε εμείς, είναι όταν γνωστό.
1: Ναι, την ώρα που.
0: Και δίπλα αποχωρεί.
1: Ακριβώς. Ο κύριος προσπαθούσε με το Προεδρείο για να δει πώς θα γίνει και η επιστροφή του κ. Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και πώς θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Τι να πω. Κράτα τα μικρό καλάθι, κ. Ξανθόπουλε. Αυτό. Τι. Και στη φωτογραφία είναι, ξέρεις, εκεί που είχε ανεβάσει ο κύριος Κεδίκογλου, κάθε δίπλα το Αλέξη Τσίπρας και μπροστά κάθεται ο Καραμέρος.
1: Και εκείνος έφυγε.
0: Παρατηρήθηκε τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και το, ο αριθμός των και των στελεχών δηλαδή και των βουλευτών. Έτσι που πάει. Έτσι πώς πάει. Δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες φορές.
0: Έχουν ξεκινήσει κάποιες οργανωτικές πρωτοβουλίες.
1: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον. Εγώ τις παρακολουθώ. Ειδικά στην Πελοπόννησο, τις επισκέψεις τις παρακολουθώ.
1: Προσπαθούν, ναι. Εντάξει, ναι. Προσπαθούν. Λογικό είναι. Προσπαθούν, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο
0: δεν είναι.
1: Τώρα. Έτσι όπως είναι, η κατάσταση, εύκολο. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο.
0: Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία που υπάρχουν βουλευτές και στελέχη. Ακόμα υπάρχουν κάποιες οργανώσεις και οι βουλευτές έχουν γραφεία. Έτσι, ναι. Εδώ μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα και κάποιους συνεργάτες που δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, δεν έχουν κοινοβουλευτικό παρελθόν αυτοί που είναι πολύ μπροστά, ρε παιδί μου.
1: Αυτό το θεωρούν και το συν, το μεγάλο συν στην Ελλάδα, γιατί είναι πρόσωπα αυτό που λέμε άφθαρτα, φρέσκα, νέα, δεν τα ξέρει τι διαδρομές του, δεν έχουν πολιτικά τζάκια. Αυτό το θεωρούν μεγάλο συν. Και θεωρούν ότι και αυτό είναι ο λόγος που ίσως βοηθάει στο να ανεβαίνουν και τα ποσοστά.
0: Ναι.
1: Της Ελλάς, δηλαδή ότι τα στελέχη που παρουσιάζονται δεν είναι με χιλιόμετρα. Ούτε ξέρουμε το παρελθόν τους. Βγαίνουν μπροστά και για την πολιτική. Για το καλό του τόπου. Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Ο φίλος μας ο Κώστας, ο οποίος λέει: άλλα ντάλλον, ό,τι θέλουν είναι και εσείς κάθεστε και τους ακούτε αμάστα. Όχι, αδερφέ. Στην Ιταλία άλλα έχουν γίνει. Ήδη εγώ έχω κάνει ήδη μήνυση. Έχω δώσει εντολή στο δικηγόρο μου και της έχει κάνει εξώδικο της κυρίας Σεργκέλη για να λέει άλλη φορά την αλήθεια. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε ακριβώς. Εμείς ερωτήματα κάνουμε. Πώς περιμένετε να βγαίνουμε κιόλας από την άλλη έκτου τηλεφωνικού για να τους βουτάμε κιόλας από το τηλεφώνου και να τους βουτάμε το γιακά και να τους λέμε γιατί δεν μιλάτε, που βγάλαμε σήμερα τρεις πολιτικούς, τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο Ξανθόπουλο και την κυρία Σιρεγγέλα. Τι να πω, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ακολουθεί Μάνος Μπάμπης, θα γίνει και κλήρωση για το διαγωνισμό.
2: Energy. 94,2. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ή μη διπλά από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. NRG

0: Energy 94,2.
1: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
2: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
3: Προσλαμβάνεστε!
5: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
9: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικουπή 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
11: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
12: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
13: Επιμένω.
12: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
13: Υπερέχουμε.
12: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
13: Ξεχωρίζουμε.
12: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
13: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
12: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
13: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
12: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
13: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
14: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα. Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. 94,2.

0: Κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο. Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
3: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Energy

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
0: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410-27137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Είναι μία, μόνο μία. Η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
10: Στη φρουτοπία οποία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
11: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
12: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
11: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
12: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
11: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
12: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
11: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
13: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
14: Energy.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 2. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά.
8: Energy 94,2 FM.
9: Τα πιάτα πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
10: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες, κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου σήμερα, με τη σύλληψη στη Βρετανία της 46χρονης για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν και την έρευνα του σταθμού μας για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε τουριστικούς προορισμούς. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Θέμα χρόνου είναι η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στην Αγγλία και κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στην Τράπεζα Μαρφίν το 2010. Αύριο απολογούνται οι δύο 42χρονοι σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. «Δεν φοβάμαι και δεν εκβιάζομαι» ήταν η απάντηση της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό της γραφείο στα Χανιά. «Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες και όχι διαμαρτυρόμενους», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έπεσαν πριν από λίγο οι υπογραφές για την κατασκευή του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά. Για έργο στρατηγικής σημασίας που θα δώσει μεγάλη και διαρκή ανάσα στο κυκλοφοριακό, μιλά το Υπουργείο Μεταφορών. Η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 σε 47 χιλιόμετρα την ώρα. Σε κινούμενη άμμο παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεδριάζει σε λίγη ώρα η πολιτική γραμματεία στη σκιά της νέας παρέτησης του Σιμεών και Δίκογλου που συντάσσεται με το κόμμα Τσίπρα. Εντείνει τις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε όλες τις χώρες του κόλπου το Ιράν, που δέχθηκε νέο κύμα βομβαρδισμών για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αθέτησαν τις δεσμεύσεις τους για τα στενά του Ορμούζ και τώρα τις αθετούμε και εμείς, αναφέρει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα άνοδο καταγράφει ο μαύρος χρυσός στις διεθνείς αγορές, ανατιμήσεις και στη χώρα μας. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Συνελήφθη 19χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει κορίτσι 14 ετών σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο δημοφιλής ηθοποιός Σαμ Νίλ που πρωταγωνιστούσε στο Jurassic Park. Πρεμιέρα από σήμερα των θερινών εκπτώσεων θα διαρκέσουν ως το τέλος Αυγούστου. Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές, αναλυτικό ρεπορτάζ. Στα αθλητικά, ένα χρυσό και δύο αργυρά μετάλλια είναι ο απολογισμός για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στην κατηγορία εφήβων στο Μόναχο. Θα είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα, ανέφερε ο Μέση εν ώψη του ημιτελικού της Αργεντινής με την Αγγλία την Τετάρτη στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Και στα του καιρού, γενικά αίθριος ουρανός με τοπικές βροχές, τα ορεινά επιρωτικά άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι κάτω Πατήσια. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Παραγιώτη, έχουμε προγραμματισμένες εργασίες στην Αττική Οδό.
2: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα. Θα παραμείνουν κλειστές οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμίας στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Λαμία λόγω εργασιών τροποποίησης του κόμβου.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνελήφθη και κρατείται από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Η γυναίκα, η οποία τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον, δηλώνει αθώα και φέρεται να είχε ενημερώσει τις ελληνικές αρχές πως είναι στη διάθεσή τους. Μετά τις συλλήψεις δύο 42χρονων, για την ίδια υπόθεση είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία σε βάρος της και ανοίγει ο δρόμος για την έκδοσή της στη χώρα μας. Πληροφορίες αναφέρουν παράλληλα ότι στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει τουλάχιστον άλλα δύο άτομα. Προηγήθηκαν λεπτό λεπτομερείς αναλύσεις του φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού, στις οποίες Θεοδόση Πάνου, από ό,τι μαθαίνουμε, συνέβαλε καθοριστικά και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
3: Έτσι φαίνεται και από την ανάλυση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αυτό που έχουμε, που λέμε πιο απλά, τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Πίσω όμως από αυτή την ανάλυση πρέπει να σας πω ότι είχε γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα, όπως τουλάχιστον φαίνεται και από τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές. Είχε γίνει πρώτα μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα σε ποιο τομέα, στην συλλογή υλικού. Νέο υλικό, νέο φωτογραφικό υλικό, νέα επεξεργασία στο ήδη υπάρχον φωτογραφικό υλικό. Κυριότερα όμως είχαμε συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Όσο και αν φαίνεται περίεργο και να ξενίζει τους ακροατές μας όταν το ακούμε, αυτή τη φορά η συνεργασία απέδωσε μεταξύ των υπηρεσιών. Για ποιες υπηρεσίες λέμε? Το ελληνικό FBI αλλά και την αντιτρομοκρατική. Όταν πια το ελληνικό FBI είχε καταλήξει σε μια δεξαμενή υπόπτων, άρχισε να ζητά στοιχεία από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ένα λάπτοπ το οποίο ουσιαστικά ήταν στο αρχείο της συγκεκριμένης υπηρεσίας και μάλιστα στα πιστήρια τα οποία δεν είχαν ερευνητική σημασία, φαίνεται να αποτέλεσε το κλειδί. Γιατί περιείχε φωτογραφίες από το 2009 από διακοπές, στις οποίες φωτογραφίες απεικονίζονται οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την Μαρφίν, αλλά και οι 46χρονοι που συνελήφθη, όπως είπε, στην Αγγλία και αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας επίσης ως κατηγορούμενη για το έγκλημα της Μαρφίν. 2009 λοιπόν οι φωτογραφίες από τις διακοπές με κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα σακίδιο στο οποίο έχουν γίνει παρεμβάσεις. Έχουν γίνει παρεμβάσεις με μαρκαδόρο από τον ιδιοκτήτη του σακιδίου. Έχει ζωγραφίσει διάφορα μοτίβα, έχει γράψει διάφορα πράγματα, έχει προσθέσει κρίκους, έχει προσθέσει μεταλλικά σταυρουδάκια. Υπάρχει ένα καπέλο το οποίο επίσης έχει ζωγραφισμένα κάποια μοτίβα και τα φορά συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος πια είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους. Το λάπτοπ αυτό είχε κατασχεθεί το 2020 μετά από μια επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σε περιοχή της Αττικής, σε αποθήκη όπου είχαν βρεθεί εκρηκτικά. Ο άνθρωπος που είχε νοικιάσει την αποθήκη, παλιός γνώριμος της αντιτρομοκρατικής, αλλά είχε και ποινικές εμπλοκές, είχε συλληφθεί στο σπίτι της φίλης του. Το λάπτοπ λοιπόν αυτό ανήκε στην φίλη του, που είχε τραβήξει τότε τις φωτογραφίες από το 9 και τις είχε εκεί αποθηκευμένες. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά. Αυτό όμως βέβαια μένει να το δούμε και στην ακροαματική διαδικασία. Δηλαδή όταν θα πάει αυτή η υπόθεση στο δικαστήριο. Εκεί θα δούμε τι ακριβώς δουλειά έχει γίνει και κατά πόσον αυτή η δουλειά δείχνει πραγματικούς ενόχους. Την επαύριο αναμένεται οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για το έγκλημα της Μαρφή να βρεθούν εκ νέου ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Ήδη τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, ενώ η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε αναμονή και της έκδοσης της 46χρονης, η οποία είχε αφήσει πίσω της, φαίνεται, όλα αυτά, είχε μείνει μόνιμα στην Βρετανία, όπου μάλιστα έκανε και οικογένεια. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μπράιτον, όπου είναι και η εργασία της. Είχαν ενημερωθεί νωρίτερα η Βρετανία αστυνομική, πριν ακόμα βγει η ερυθρά αναγγελία, ώστε να έχουν την προσοχή τους και να είναι έτοιμοι ανα πάσα στιγμή. Είχαν ενημερωθεί βεβαίως από την ελληνική αστυνομία, ώστε να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμοι, όταν και εφόσον εκδοθεί η ερυθρά αναγγελία, να μπορούν να συλλάβουν την 46χρονη και να την εκδώσουν στην Ελλάδα.
0: Θεοδόση, φέρεται να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που να εμπλέκονται στην υπόθεση. Πληροφορίες οι αστυνομικές, οι δικές σου, τι λένε?
3: Βεβαίως και εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, γιατί οι πληροφορίες μιλούν για μια ομάδα τουλάχιστον 12-15 ατόμων, τα οποία εκεί στην οδό Σταδίου την επίμαχη μέρα του 2010 της Γενικής Απεργίας χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία επιτίθεται στο βιβλιοπωλείο Ιαννός και η έτερη ομάδα επιτίθεται στην απέναντι πλευρά, όπου ήταν το υποκατάστημα της Μαρφίν. Ο ένας από τους 42χρονους που κατηγορείται για την Μαρφίν και έχει συλληφθεί, φαίνεται να σπάει την τζαμαρία και σε συνέχεια ένα άλλο άτομο να ρίχνει μέσα μία μολότοφ και ίσως ένα τρίτο άτομο να προσθέτει έφλεκτο υλικό ώστε να φουντώσει περισσότερο η φωτιά. Αυτά τα δύο άτομα από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν έχουν τακτοποιηθεί. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι ο φάκελος της Μαρφίν δεν έχει κλείσει και οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αστυνομικοί θέλουν να πιστεύουν ότι και από στοιχεία που ίσως έρθουν στα χέρια τους μετά από τις συλλήψεις βεβαίως των δύο 40διάχρονων, εν ευθέτω χρόνο θα είναι σε θέση να μπορέσει να ταυτοποιήσει και τα υπόλοιπα άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο έγκλημα, σε αυτή την ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία που ακούει στο όνομα έγκλημα Μαρφίν.
0: Εξετάζεται λοιπόν κάθε λεπτομέρεια, θα συνεχιστούν οι έρευνες καθώς υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου στη δημόσια τηλεόραση.
4: Και υπάρχουν και άλλα δεδομένα τα οποία αναλύθηκαν. Φυσικά και το αρχικό υλικό το οποίο είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί της κρατικής τότε ασφάλειας και επεξεργάστηκαν. Η τεχνολογία πλέον μας δίνει άλλες δυνατότητες και καταφέραμε με τα συμπληρωματικά στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών να φτάσουμε σε αυτά τα δεδομένα που παραδώσαμε στη δικαιοσύνη. Λέω, δεν μιλάμε μόνο για αυτούς τους τρεις εμπλεκόμενους, για τους οποίους έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης, αλλά και για άλλους εμπλεκόμενους σε αυτήν την επίθεση. Για εμάς η έρευνα δεν σταματά εδώ. Υπάρχουν άλλωστε και άλλα δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, δεδομένα που έχουν προκύψει από τις σύλληψεις. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία λάμβανε εντολές από ένα μέλος αυτής της ομάδας. Ένας από αυτούς φαίνεται ότι έσπασε ουσιαστικά την τζαμαρία της τράπεζας. Στη συνέχεια κάποιος πέταξε το έφλεκτρο υγρό και της μολότοφ. Δεν εξακάθαρο ακόμα όμως πώς ήταν συνολικά η εμπλεκόμενη όλη η ομάδα δηλαδή που συμμετείχε σε αυτήν την επίθεση.
0: Η υπόθεση της Μαρφίν μας απασχολούσε καιρό. Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές για όσους πετούν μολότοφ, δήλωσε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη με τον Γιώργο Παγάνη η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σιρεγγέλα.
5: Είναι μια υπόθεση αυτό της Μαρφίν που πραγματικά έχει όλο τον κόσμο από τότε που συνέβη. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, ήταν κάτι τραγικό. Ήταν κάτι το οποίο μας απασχολούσε πάρα πολύ καιρό. Έχουν βρεθεί νέα στοιχεία. Οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Αυτές οι πράξεις θα πρέπει να είναι κατεκδικαστές από όλα τα κόμματα. Πολλές φορές λένε εντάξει, τι είναι ένα τρικάκι, τι είναι ένα γκαζάκι. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει πολύ πιο αυστηρές ποινές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι με μια βόμβα μολότοφ κάνουν επανάσταση ή προασπίζονται τα δικαιώματά τους. Και δεν είναι έτσι.
0: Στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία, είπε στην ίδια εκπομπή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης.
6: Είναι μια υπόθεση η οποία μας έχει πληγώσει όλους. Είναι συγκλονιστική και αν γυρίσουμε το χρόνο 15-16 χρόνια πίσω θα αντιληφθούμε όλοι το μέγεθος εκείνης της τραγωδίας. Και θεωρώ ότι η διελεύκανση της υπόθεσης είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Η απόδοση δικαιοσύνης είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμη και αναγκαία για όλους μας. Και φυσικά πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έφτεξε και αυτή η υπόθεση έμεινε 16 χρόνια χωρίς να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το βασικό όμως είναι ότι στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία, είτε βάζει μολότοφ, είτε προφανώς έχει τα Καλάσνικοφ στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί, μας αφορά με απόλυτο τρόπο ότι αυτή η κοιλίδα στη δημοκρατία μας δεν πρέπει να μείνει.
0: Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι με μαύρο σπρέι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Στα επέσχυντα μηνύματα, οι δράστες κάνουν λόγο για εκδίκηση και για γκαζάκια, αναφερόμενοι στις σύλληψεις που έγιναν μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες οδήγησαν στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υφυπουργός.
7: Βρίσκονται τώρα θρασίδηλοι τρομοκράτες να γράφουν τέτοια απειλητικά συνθήματα και να απειλούν εμένα και την οικογένειά μου με θάνατο. Γιατί αυτό ήταν ένα από τα συνθήματα. Ήτανε θάνατος και ήτανε γκαζάκια στα σπίτια σας. Και όλο αυτό ενώ έχει γίνει η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και είναι μάλιστα και ένα από τα συνθήματα. Να ελευθερωθούν αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί για το, νομίζω το γράφει, για την υπόθεση, δεν είναι υπόθεση, είναι δολοφονία. Και όσα συνθήματα και να γράψουν, όσες φορές και να φτάσουν στο κατόφλι και μέσα στο σπίτι θα πω εγώ, ακόμη και αυτό να επιχειρήσουν, δεν θα μας φοβήσουν, δεν θα μας τρομοκρατήσουν. Ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου.
0: στο θέμα, αναφέρθηκε πριν από λίγα λεπτά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι Θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
0: Στη δημόσια τηλεόραση μίλησε εντωμεταξύ ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε τι είπε.
9: Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, οι οποίοι, ας το πω, εγκληματίες, και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο δικαίωση και φορείς, θρασίς, πήγαν και γράψανε την υφυπουργό σχετικά για μυσαγωδοξία και οδομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση αυτή που βρίσκεται και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν, με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου αυτός να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα. Σιγά σιγά και η υγεία της πόλης μου βελτιώνεται. Καλύτερα πηγαίνει, είναι το τμήμα πιο καλό στη Θεσσαλονίκη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες από φωτιά που ξέσπασε στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, αποσοβήθηκε ο κίνδυνος επέκτασης. Ωστόσο, είχαμε εκτεταμένες ζημιές στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, καθώς κατέρευσε μεγάλο μέρος της στέγης. Η Κασιανή Βραχά επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
10: Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο θέατρο μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί, ένα εγκαταλελειμμένο Ολυμπιακό ακίνητο. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής άρχισε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ενώ λίγο αργότερα εστέλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα λόγω του πυκνού καπνού και των ανέμων που επικρατούσαν. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης υπήρξε ο φόβος ότι μπορεί να βρίσκονται άνθρωποι στο εσωτερικό του κτηρίου, ωστόσο δεν βρέθηκε κανείς εγκλωβισμένος ή τραυματισμένος. Ισχυρές ήταν οι δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης με 38 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα και 6 βοηθητικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο και το πρωί η κατάσβεση ολοκληρώθηκε. Μικρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο υπό τον φόβο τυχών αναζωπηρώσεων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό του κτηρίου. Το εγκαταλελειμμένο ακίνητο παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές με σπασμένα παράθυρα και πόρτες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταρρεύσει τμήμα της οροφής. Το συγκεκριμένο Ολυμπιακό ακίνητο παραμένει αναξιοποιητό εδώ και περίπου 15 χρόνια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της φωτιάς, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Κάτοικοι της περιοχής και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκαν δυνατοί κρότοι, ενώ σημειώνουν πως το νέφος σκέπασε τα σπίτια τους. Ας ακούσουμε τι δήλωσαν στην κρατική τηλεόραση.
11: Ακούμε μερικά μπαμ. Γυρνάω προς τα πίσω και βλέπω καπνούς. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν το δάσος πίσω από τον μπάντμιντον, δεν πήγε το μυαλό μου. Κατευθείαν καπνί.
12: Κλείσαμε τις πόρτες επειδή μας είπαν. Μετά μας βοήθησε η περιοχή, γιατί έχει κατευθεί όλος ο καπνός στην περιοχή Παπάγου. Μυρίζει καμένο λάστιχο, νομίζω.
0: Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπεγράφει λίγο νωρίτερα στο Χαϊδάρι σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική αλλά και για το σύνολο του Λεκανοπεδίου, καθώς όπως εκτιμάται θα δώσει μεγάλη ανάσα στο οξύτατο ζήτημα του κυκλοφοριακού. Με τη βοήθεια τώρα του Γρηγόρη Διβάνη, θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τη μείωση χρόνου παραμονής των οδηγών σε έναν δρόμο που είναι καθημερινά μπλοκαρισμένος κυρίως από βαρέα οχήματα, Γρηγόρη.
13: Το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής, καθώς η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού προτύπου προσομοίωσης, η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 σε 47 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το εκτιμόμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες αναμένεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Παράλληλα, θεωρείται ένα έργο υψηλής κοινωνικής και οικονομικής αξίας χωρίς διόδια, το οποίο θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και το κόστος λειτουργίας των οχημάτων. Η συνολική συμβατική δαπάνη ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής Εγάλεω, τον ανισόπεδο ημικόμβος Καραμαγκά για τη σύνδεση της περιφερειακής Εγάλεω με την εθνική, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου Σχιστού και την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Ναυπηγείων. Τόσο η Εθνική Οδός όσο και η Λεωφόρος Σχιστού θα αναδιαμορφωθούν μεταξύ των παραπάνω κόμβων, ενώ προβλέπεται και κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου για τη συλλογή των ομβρίων υδάτων της περιοχής. Στην ομιλία του πριν από λίγο, στην τελετή υπογραφής της σύμβασης, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο το λεκανοπέδιο, το οποίο διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Επισήμανε ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στο λιμάνι του Πειραιά και θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Βηματισμό αναζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία. Πριν από λίγο, ανακοίνωσε αποχώρηση από την Κουμουνδούρου και ο Σημεών και Δίκογλου. Η εσωκομματική αντιπολίτευση επιθυμεί, Γιάννη Τσακίρη, να προχωρήσουν ταχύτατα οι διαδικασίες και σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί σύγκληση της πολιτικής γραμματείας.
14: Ναι, και επιμένει να δούμε τι θα γίνει εκεί. Αν θα δώσει το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν φαίνεται να δώσουν το παρόν οι υποστηρικτές του Σωκράτη Φάμελου. Οπότε να δούμε και ποια θα είναι αυτή η πολιτική γραμμάτια που θα συνεδριάσει. Αν θα είναι και αυτή η αντίστοιχη της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου, που ουσιαστικά έδωσαν το παρόν μόνο τα μέλη που υποστηρίζουν τη λεγόμενη τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά. Όπως είπες και εσύ, ήδη έχουμε τον Σημεών και Δίκογλου που άνοιξε πρώτος την πόρτα, καθώς αναμένουμε μαζικές, πρέπει να σου πω, αποχωρήσεις, παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες μέρες. Και όταν μιλάμε για τις επόμενες μέρες, μιλάμε για τα επόμενα 2-3 24 ώρα. Τουλάχιστον 14 με 15 βουλευτές από τους 22 που έχει αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα αναμένεται να αποχωρήσουν. Ο Σημεών και ο Δίκογλου μάλιστα στην ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε ότι θα συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το νέο εγχείρημα της Ελλάς, σύμφωνα με το οποίο η ελπίδα τώρα ξαναγεννιέται και σημειώνει ότι στις προσεχείς μέρες θα παραδώσει στον πρόεδρο της Βουλής την επιστολή της παραιτησής του, που είναι πραγματικά εκρηκτικό το κλίμα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου Βασίλη. Τα καρφιά μάλιστα για τον Παύλο Πολάκη δίνουν και παίρνουν. Πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης, είπε ότι σε περίπτωση εκλογής του Παύλου Πολάκη στην ηγεσία ο ίδιος θα αποχωρήσει και δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αν θα είναι η Ρένα Δούρου, η οποία πρέπει να σου πω ότι στους εναπομείναρδες βουλευτές που φαίνεται ότι θα ψηφίσουν, δηλαδή στους 7 με 8, είναι το φαβόρι. Φαίνεται ότι έχει την μερίδα δουλεύοντος σε αυτά τα κοινοβουλευτικά στελέχη. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία, ενώ πρέπει να σου πω ότι και η νεολαία του κόμματος εξέδωσε χθες ανακοίνωση, η οποία ζήτησε δημοψήφισμα να γίνει στα μέλη του κόμματος για να μην κατέβει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Άρα μιλάμε για καζάνι που βράζει, Γιάννη. Ορίστηκαν εντωμεταξύ τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και ξεπερνούν τα 400.
14: Ναι, είχαν περίπου 300, αν θυμάσαι, που ήταν. Ναι. Είχαν υπογράψει την τριτική διακήρυξη, ήταν παρόντα στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου που έγινε πριν από 15 μέρες με την ομιλία του Άλεξη Τσίπρα. Έχουν προσθεθεί γύρω στα 100 μέλη στο νέο αυτό όργανο, το οποίο πρέπει να σου πω ουσιαστικά είναι ένα όργανο σαν ένα διαρκές συνέδριο για το κόμμα, καθώς το συνέδριο του κόμματος αναμένεται μετά τις εκλογές. Υπάρχουν βέβαια πρόσωπα που ότι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ σε θέση κυρίως γενικών γραμματέων από στην προηγούμενη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα, οικονομολόγοι, συνδικαλιστές, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της υγείας και της παιδείας, άνθρωποι που όπως...
15: Energy 94,2.
16: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
17: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν έως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
18: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα,
3: κάθε ώρα
2: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
3: Energy
2: 94,2.
4: Το Ιράν θα συνεχίσει τις διπλωματικές διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες όπως είναι το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν, προκειμένου να αποτραπεί μια κλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος πρόσθεσε πως το Ιράν προσπαθεί να συμφωνήσει σε ένα κοινό μηχανισμό με το Ομάν για τα ασθενά του Ορμούς, όμως η πίεση των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ομάν παρεμποδίζει τις προσπάθειες. Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση νέου κύματος αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία έπληξαν δεκάδες στόχους σε διάφορες περιοχές με τη χρήση όπλων ακριβίας. Η Τεχεράνη σημειώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους του μνημονίου κατανόησης και ότι εκμυδένισαν όλες τις διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών.
5: Μείνετε στον Real FM. Σε λίγο νέα άνοδο καταγράφει ο μαύρος χρυσός στις διεθνείς αγορές, ανατιμήσεις και στη χώρα μας. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
14: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
13: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
18: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
19: Και μετά πάμε όπου θες.
17: Έχουν βάλει και καύσιμα.
18: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
20: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
3: Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα.
3: Κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Στην ελληνική

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τις ελπίδες τους για αύξηση του τζίρου εναποθέτουν οι καταστηματάρχες στις θερινές εκτόσεις, οι οποίες κάνουν πρεμιέρα από σήμερα. Αναμένεται να διαρκέσουν ως το τέλος Αυγούστου. Οι πολίτες, πριν προχωρήσουν σε αγορές, καλούνται να συγκρίνουν τιμές, να ελέγχουν την πραγματική έκπτωση και να αποφεύγουν βιαστικές επιλογές. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει.
2: Η εκπτωτική περίοδος, λοιπόν, θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ενώ τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις τιμών σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, με τις μεγαλύτερες προσφορές να εντοπίζονται όπως κάθε χρόνο στην ένδυση, την υπόδηση και τα εποχικά είδη. Ο εμπορικός κλάδος εκτιμά ότι η εκπτωτική περίοδος μπορεί να λειτουργήσει ως ανάσα για την αγορά, καθώς συμπίπτει με την κορύφωση της τουριστικής περίοδου και την αυξημένη παρουσία επισκεπτών στη χώρα. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει εισηγηθεί προς τα μέλη του τη λειτουργία των καταστημάτων έως τις 6 το απόγευμα. Τώρα, τι να προσέξουν οι καταναλωτές. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή αναφορά στην προγενέστερη τιμή. Η τιμή αναφοράς θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αξιολογούν αν η προσφορά ανταποκρίνεται σε πραγματική μείωση. Οι καταναλωτές επίσης καλούνται να συγκρίνουν την τελική τιμή των προϊόντων με τις προηγούμενες τιμές και να μην βασίζονται αποκλειστικά στα υψηλά ποσοστά έκπτωσης που μπορεί να αναγράφονται στις βιτρίνες και στις διαφημίσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις μεγάλων εκπτώσεων, όπου δεν είναι απολύτως σαφής η τιμή αναφοράς. Παράλληλα, πριν από κάθε αγορά, είναι σημαντικό να ελέγχονται η απόδειξη καθώς και οι όροι που ισχύουν για αλλαγές ή επιστροφές προϊόντων.
1: Σοφία, η ένταση τώρα στα στενά του Ορμούζ οδηγεί σε άνοδο των διεθνών τιμών στα καύσιμα. Αυτή την ώρα, ας πούμε, το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα $78 το βαρέλι. Ανατιμήσεις στις αντλίες στη χώρα μας αναμένονται αυτή την εβδομάδα, κυρίως που πολλοί έχουν προγραμματίσει και τις θερινές διακοπές τους. Ποιο είναι το συνολικό κόστος μετακίνησης?
2: Τώρα, η μέση τιμή της αμόλυβδης.
1: Να ξεκινήσουμε, ναι, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας, στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
2: Ακριβώς. Κυμαίνεται περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο, με αρκετές διακυμάνσεις όμως. Για παράδειγμα, στην περιοχή της Αττικής οι τιμές κινούνται κατά μέσο όρο στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά, ωστόσο, συχνά είναι πολύ υψηλότερες. Όσον αφορά το ντίζελ, η τιμή του διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1,80 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες αγγίζει και τα 2 ευρώ το λίτρο. Τώρα, ενδεικτικά για τους προορισμούς και
1: ποιο είναι το συνολικό, ακριβώς. Ποιο είναι το συνολικό κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο, με βάση βέβαια τα σημερινά δεδομένα, τα οποία αλλάζουν από ώρα σε ώρα, σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Λευκάδα, η Χαλκιδική ή η Εύβοια?
2: Πρώτα θα αναφέρουμε διαδρομές που ξεκινάς από την Αθήνα και φτάνεις με το αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, στη Λευκάδα, αν υπολογίσουμε τα διόδια για αυτοκίνητα τα οποία ανέρχονται στα 37 ευρώ και 37 ευρώ περίπου και 50 λεπτά, ενώ το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 88 ευρώ. Για Αθήνα προς Χαλκιδική, αν υπολογίσουμε τα διόδια με αυτοκίνητο τα οποία ανέρχονται στα 40,25 ευρώ, το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 130 ευρώ. Τώρα, για την Βόρεια Εύβοια, για παράδειγμα, από την Αθήνα για την Αγία Άννα με αυτοκίνητο, με τα διόδια να ανέρχονται περίπου

0: στα 5,70 ευρώ. Το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 25 ευρώ πιο οικονομικά.
1: Ιδιαίτερα αυξημένες οι τιμές που είναι ασύμφορες για την τσέπη των πολιτών που θα θελήσουν να ταξιδέψουν εν ώψη των θερινών διακοπών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Γαλάνη. Σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο και πάλι, στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού που επιχείρησε να βιάσει, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ένα 14χρονο κορίτσι σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Ο 19χρονος, γύρω στις, λίγο μετά τις 11, χθες το βράδυ, μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες. Μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες και κατευθύνθηκε σε ένα σημείο που βρίσκονταν μία 14χρονη, την οποία αμέσως εγκλώβησε, έβγαλε τα ρούχα του και επιχείρησε να τη βιάσει σύμφωνα με την κατάθεση που έχει δώσει το παιδί παρουσία των γονέων του, βεβαίως στους αστυνομικούς. Η 14χρονη πανικόβλητη έβαλε τις φωνές και όχι μόνο αυτό, αντιστάθηκε μάλιστα με αποτέλεσμα να αποθήσει τον 19χρονο και να το βάλει στα πόδια, μέσα σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, με κόσμο παρακαλώ πολύ. Πάντα υπάρχει, πρέπει να σας πω, εκεί απ' έξω αστυνομική δύναμη. Συνήθως υπάρχει δύναμη της ομάδας Δίας. Αμέσως η ανήλικη πήγε στους αστυνομικούς, έδωσε τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου βιαστή, του ανθρώπου που επιχείρησε να την βιάσει μέσα στις γυναικείες τουαλέτες στο εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί μετά από έρευνες να τον εντοπίσουν στο δεδαλώδες πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου. Κατά πάσα πιθανότητα προσπαθούσε να κρυφτεί. Ακολούθησε καταδίωξη στο υπόγειο πάρκινγκ, πεζή οι αστυνομικοί όπως και ο δράστης, και τελικά κατάφεραν να τον εγκλωβίσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού και την επαύριο θα βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακτή για να δούμε και την ποινική του μεταχείριση.
1: Ανοίγουμε και πάλι παράθυρο στον κόσμο τραγωδία στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 νεκροί από φωτιά που εκδηλώθηκε σε μπαρ στην Μπανγκόκ. Δεκάδες θαμώνες τραυματίστηκαν, εκτυλίχθηκαν σκηνές σαλοφροσύνης. Τζένι Κρυθαρά.
3: 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε πικαγιά που ξέσπασε μέσα σε μπαρ στο δημοφιλές προάστιο Τσακουτσάκ της Μπανγκόκ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο κοντά στη σκηνή του μπαρ και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Περίπου σε μισή ώρα ανακοινώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, αυτό που αντίκρισαν ήταν δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους, οι οποίοι προσπαθούσαν να βγουν από την κεντρική είσοδο του κτηρίου, η οποία όμως είχε τυλιχτεί στις φλόγες. Η τραγωδία αυτή χαρακτηρίστηκε από τους τοπικούς αξιωματούχους ως η χειρότερη εδώ και δεκαετίες.
1: Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο διάσημος ηθοποιός Σαμ Νίλ που πρωταγωνιστούσε στο Jurassic Park. Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του, μας ενημερώνει η Νίκη Κότσου.
0: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέροντας πως η απώλειά του ήταν ξαφνική και απρόσμενη. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι ο ηθοποιός είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον καρκίνο του αίματος, με τον οποίο είχε διαγνωστεί τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, τον Απρίλιο είχε γνωστοποιήσει πως οι εξετάσεις του δεν έδειχναν πλέον της νόσου, έπειτα από επιτυχημένη θεραπεία, εκφράζοντας τότε την αισιοδοξία του για το μέλλον. Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντωνι Αλμπανέζε, χαρακτήρισε τον Νίλ έναν ευφυή και χαρισματικό άνθρωπο που αντιμετώπισε την περιπέτεια της υγείας του με αξιοπρέπεια, χιούμορ και γενναιότητα. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λάξον, τον αποχαιρέτησε ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του πολιτισμού της χώρας, επισημένοντας ότι συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της νεοζηλανδικής κινηματογραφικής βιομηχανίας στη διεθνή σκηνή. Γεννημένος το 1948 στο ΟΜΑΚ της Βόρειας Ιρλανδίας, ο Σαμ Νίλ εγκαταστάθηκε σε μικρή ηλικία με την οικογένειά του στη Νέα Ζηλανδία, όπου ξεκίνησε την υποκριτική του πορεία. Η καριέρα του ξεπέρασε τις 5 δεκαετίες με συμμετοχές σε δεκάδες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Το όνομά του συνδέθηκε ανεξίτηλα με τον ρόλο του Dr. Alan Grant στο Jurassic Park του Steven Spielberg, που τον καθιέρωσε διεθνώς. Παράλληλα, ξεχώρισε σε ταινίες όπως τα The Piano, Dead Calm, The Hunt of Red October, In the Mouth of Madness, ενώ άφησε το στίγμα του και στην τηλεόραση μέσα από σειρές όπως τα The Tudors και Peaky Blinders.
4: αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
5: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Παίρνουμε στην τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αύριο είναι ο πρώτος ημιτελικός, η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία στις 10 το βράδυ. Και την Τετάρτη ο άλλος ημιτελικός, η Αργεντινή απέναντι στην Αγγλία επίσης στις 10 το βράδυ. Οπότε την Τετάρτη το βράδυ θα ξέρουμε το ζευγάρι των τελικού της Κυριακής. Στις 10 το βράδυ την Κυριακή είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάμε στα δικά μας, γιατί υπάρχουν πολύ πολύ σημαντικές ειδήσεις. Μετακομίζει από τη Βελική Γκιόντ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με το Sky Germany, ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός θα πάει στην Βεσταγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Bundesliga. Όπως αναφέρει το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο παίκτης θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο στην Borussia Dortmund. Στον Ολυμπιακό είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ζόελ Ρόκα. Ο Ισπανός είναι αριστερός πλάγιος μέσος, είναι 21 ετών, παίζει στη Χιρόνα. Και τα ισπανικά μέσα αναφέρουν ότι η μεταγραφή προχωράει θετικά για να έρθει ο παίκτης στον Ολυμπιακό. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ ο Γάλλος Μπατίστα Σανταμαρία, Γάλλος Χαφ. Έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια, περνάει από τρικές εξετάσεις και υπογράφει. Ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται και ο Τάχα Αλή, ο Σουηδός διεθνής εξτρέμ, που έχει συμφωνήσει στον ΠΑΟΚ και αυτός για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση της ΑΕΚ γνωστοποίησε με δηλώσεις του προπονητή της ομάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά το χθεσινό νικηφόρο με 2-1 παιχνίδι απέναντι στην The Crasp, την Ολλανδική ομάδα. Ο Σέρβος τεχνικός είπε ότι ζητάει να γίνουν 2, ακόμη και 3 μεταγραφές. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
6: Πρέπει να φέρουμε μερικούς παίκτες ακόμα, το έχω πει. Η μεταγραφική περίοδος μόλις άρχισε. Όσο πιο σύντομα έρθουν, τόσο καλύτερο για εμάς. Αλλά έχουμε ξεκάθαρες ιδέες, ξεκάθαρους στόχους. Περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με την ταχύτητα που μπορούμε και ελπίζω ότι 2, ίσως και 3 παίκτες να έρθουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εξαρτάται και από κάποιες αποχωρήσεις. Δεν είναι κάτι κρυφό. Τώρα με προσοχή αξιολογούμε το υλικό που έχουμε εδώ. Τα φιλικά βοηθούν για να παίξουν όλοι και να καταλάβουμε εάν μπορούν να έχουν ρόλο ή όχι, αλλά και για να οριστικοποιήσουμε κάποιες μεταγραφές. Θέλω να καταλάβω πλήρως τις πιθανότητες για κάποιους παίκτες και να δούμε για μεταγραφές. Αν θέλουμε αμυντικό, μέσο ή επιθετικό, είναι θέμα από τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε.
5: Πάμε τώρα στο τένις. Πρεμιέρα σήμερα στο επίσημο ταμπλό του τουρνουά Athens Open WTA 250 στις γυναίκες, που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί μετά τις 7.30 με την Ουσμπέκα την Κουρμετέκοβα. Πρέπει να πούμε ότι είναι για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Μετά από 36 χρόνια γίνεται τουρνουά της κατηγορίας WTA στην Αθήνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε και άλλες Ελληνίδες αθλητρίες, τενίστριες. Η Μαριάννα Αργυροκαστρίτη στις 5.30 θα παίξει με την Αυστριακή Τάκερ. Η Μάθα Μάτουλα θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία Μίσιτς και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου θα παίξει με την Αμερικανίδα Πάρκς. Η Μαρία Σάκαρη στις δηλώσεις που έκανε στάθηκε ότι επιτέλους γίνεται μια πολύ μεγάλη διοργάνωση για τις γυναίκες για το τένις στην Αθήνα και ότι είναι σημαντικό ότι εκτός από αυτήν θα πάρουν μέρος στο κυρίως ταμπλό και άλλες Ελληνίδες τενίστριες. Να ακούσουμε τι είπε.
7: Είναι ένα όνειρο που πραγματικά γίνεται πραγματικότητα για μένα, γιατί νόμιζα ότι θα τελειώσω την καριέρα μου και δεν θα έχω αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο μου, στο λαό μου και μπροστά σε όλους σας. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα, γιατί νομίζω ότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από και τους διοργανωτές αλλά και από όλους για να γίνει αυτό το τουρνουά. Εμένα οι κολλητές μου δεν με έχουν δει να παίζω ποτέ. Και το να μπορεί ο άλλος να πάρει το αυτοκίνητό του και να έρθει να δει όλα τα κορίτσια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τη δυσκολία αυτού του αθλήματος, ότι ακόμα και αυτά τα κορίτσια που μπορεί να μην είναι στο πιο μεγάλο επίπεδο του παγκοσμίου τένις, ταξιδεύουν 11 μήνες το χρόνο και μπορεί και περισσότερο. Οπότε τους δίνεται αυτή η ευκαιρία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και αυτές μπορούν να απολαύσουν και να έχουν μια εβδομάδα η οποία θα είναι σαν γιορτή και για αυτές.
5: Κλείνω με το μπάσκετ, ότι μέσα στην Παρασκευή το βράδυ βγήκε πολύ μεγάλη είδηση ότι ο Τζέτι Όσμαν, ο Τούρκος διεθνής φόρβορντ, μετακομίζει από τον Παναθηναϊκό, αφήνει τον Παναθηναϊκό για να πάει στον ΠΑΟΚ. Αναμένουμε τα επίσημα. Ο ΠΑΟΚ επίσης κινείται, πρέπει να πούμε, για τον Βασίλη Τολιόπουλο που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό για να τον αποκτήσει. Σφίνα στην προσπάθεια του να πάρει τον ΠΑΟΚ. Ο Τολιόπουλος έχει μπει και ο Άρης που ζητάει και αυτός να πάρει τον διεθνή άσο του Παναθηναϊκού, αν τελικά ο Τελειόπουλος φύγει από τον Παναθηναϊκό για να μετακομίσει σε μία από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης.
4: Ο καιρός.
1: Αναμένουμε Τάσο Αρνιακέ, καλό μεσημέρι, 35 36 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από αύριο.
2: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι είναι τα πράγματα. Αύριο περιμένουμε 35-36 και έπεται συνέχεια τις υπόλοιπες ημέρες που ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 37-38 βαθμούς Κελσίου. Όχι όμως, ζέστη μεν, καύσωνας όχι. Έτσι λοιπόν, αύριο περιμένουμε γενικά έθρι ουρανό στη χώρα με λίγα σύννεφα το πρωί, κυρίως στις Ποράδες και την Εύβοια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα και στις υπόλοιπες κεντρικές και ανατολικές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, με πιθανότητα για λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Οι άνεμοι βοριάδες, 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35, τοπικά στα εκδηλωτικά τους 36. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους στο Σαρονικό, βορειοανατολικού στον Εβοϊκό 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία, μικρή κυρίως στις πυρωτικές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας στα κράσπεδα του καύσωνα, χωρίς όμως να φτάσουμε από ό,τι πιστεύω σαραντάρια τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα.
1: Το απευχόμαστε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ. Και να πούμε ότι λόγω των ανέμων που θα επικρατούν αύριο και μεθαύριο είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, όπως εκδόθηκε πριν από λίγο στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην περιφέρεια Κρήτης. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αυτή την ώρα.
4: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, σε Χαλάνδρη και Ψυχικό. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Εμφυλιοπολεμικό το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι κρίσιμες συνεδριάσεις για την επόμενη μέρα και οι φόβοι για μαζικές αποχωρήσεις βουλευτών. Επίσης, στο real.gr, εμπρισμός στη Μαρφίνη, συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη, τα στοιχεία που δένουν τους δράστες. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 54 λεπτά μετά τις 2 στη δημοσιογραφική παραγωγή. Συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Οι κυβερνοασφάλειες για τις επιχειρήσεις αποτελούν την κρίσιμη δικλίδα ασφαλείας απέναντι σε μια πρωτοφανή ψηφιακή καταιγίδα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Checkpoint, οι κρίσιμες εκθέσεις κινδύνου που ευπάθεις υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο, αγγίζοντας το 42,6% του συνόλου των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι ομάδες τεχνητής νοημοσύνης να κατακλείζονται καθημερινά με αμέτρητες προειδοποιήσεις. Ωστόσο, μόλις το 7,8% αυτών των ειδοποιήσεων απαιτεί πραγματικά άμεση αντιμετώπιση.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
3: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: 300 στην Πάτρα? Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150? Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
9: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
10: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
11: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
12: Επιμένω.
11: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
12: Υπερέχουμε.
11: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
12: Ξεχωρίζουμε.
11: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
12: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
11: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
12: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
11: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
12: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
13: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
14: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.

0: Κουσκούς είναι στις επάλξεις. Είμαστε εδώ δυνατά, εδώ. Ωραία. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται. Α, να. Για χαρά
1: τι,
0: είμαστε.
1: Τι.
0: Σωστά, σωστά. Κάτι έμπαινε μπροστά εδώ και είχα αγχωθεί. Αλλά όλα είναι μια χαρά.
1: Εγώ έμπαινα μπροστά, Παναγιώτη μου, μην αγχώνεσαι. Είμαι εγώ εδώ για να μπαίνω μπροστά για σένα.
0: Βάζεις για μένα πλάτη στην αγάπη.
1: Ναι. Εγώ βάζω για σένα πλάτη.
0: Έβαλα για σένα πλάτη και εσύ έβαλες μαχαίρι, λέει μετά.
1: Όχι, εγώ βάζω πλάτη
0: μάλιστα,
1: για.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πλάτη, εγώ θα πω ουσιαστικά βάζει ένας μασούτης, γιατί σου βάζει πλάτη στην ακρίβεια, δηλαδή την σταματάει εκεί και λέει έλα εδώ και ψώνει τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Καλά, αν κάνεις και επιλογές από εμείς, την κάνουμε μασούτης από τον τόπο μας ή βιολογικές επιλογές μασούτη, την έχεις κάνει κοτσάνη που λέμε. Γιατί έτσι δεν το έχετε αυτό, δεν το έχεις ακουστά. Ωραία, τέλος πάντων.
1: Μαθαίνω καινούργια πράγματα.
0: Μαζί μου, ναι.
1: Έχεις
0: τη μάσκα, την όπλο οικονομίας που σε ανταμείβει για όλα αυτά και με διπλούς πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σου. Και μην ξεχνάς ότι έχοντας και το πληκτρολόγιο του Μασούτη μπορείς να ενημερώνεις και για τις προσφορές της εβδομάδας αλλά και για την προσφορά της ημέρας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με σούσουρο, με ανδρομάχη. Δεν ξεχνάς ότι στο YouTube κανάλι μας υπάρχει ένα ολοκαίνουργιο βίτκαστ με τον Ρακ. Μπες, κάνε τα like σου, τα hype σου, γιατί ανανεώθηκε και η εβδομάδα.
1: Και νέα hype.
0: Όλα. Δηλαδή, ελεύθερα. Δεν κοστίζει τίποτα. Κάντε χαμό. Κάντε αυτό. Και υπερβολές. Τις θέλουμε.
1: Αυτό.
0: Τις θέλουμε. Ναι. Λοιπόν, σούσουρο, ανδρομάχη.

0: Είπες, Θοδωρής Φέρης, ένα τραγούδι που δεν κουράζει να το ακούσει, ένα τραγούδι που έχει γίνει ύμνος, ένα τραγούδι που έχει γίνει οπαδικό, ένα τραγούδι που έχει γίνει σύνθημα.
1: Εξαιτίας του είπες έχει γίνει όλο αυτό.
0: Δεν
1: νομίζω ότι είχε πριν.
0: Μα ξέρει, δεν ξέρω και πώς ξεκίνησε. Το χαλάκι. Όχι. Το χαλάκι είχε γίνει και ολόκληρη καμπάνια.
1: Το χαλάκι είχε γίνει σλόγγαν.
0: Και με τη Βιοκαρπέτη είχαν κάνει σαν καμπάνια. Είχε πάει η Βιοκαρπέτη με χαλάκια, ναι.
1: Σταμάτα.
0: Ναι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Πανέξυπνο. Μπράβο του.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε ότι είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και κάνουμε χαμό.
1: Ξέρεις τι ήθελα να σου πω. Έβλεπα μια συνέντευξη την οποία δεν την είχα δει, αλλά ξέρεις τώρα που ηρέμησα λίγο ψηλό, ανέτρεξα. Της Έλληνας Παπαρίζου που έδωσε στην Ναταλία Γερμανού.
0: Που είπε για τον Ντανίκα.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Ότι συγκρατούσε τον πατέρα της για να μην τον δει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να ακούς τώρα για την κόρη σου να λένε τέτοια πράγματα.
1: Αστιεύεσαι.
0: Και όταν μάλιστα δεν έχει δώσει. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει. Και λαβές να έχει δώσει δεν επιτρέπεται.
1: Καλά,
0: αλλά πώς βέβαια να σου πω κάτι. Αν ανατρέξεις 22 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Το political correct δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε, ναι, εντάξει. Σωστά.
0: Οπότε ο κάθε ένας έβγαινε και έλεγε πράγματα.
1: 22 χρόνια πριν ανατρέξει, μια πεντάετια πριν ανατρέξει, δεν υπήρχε.
0: Σου λέω πόσο μάλλον 22 χρόνια πριν.
1: Βέβαια.
0: Και εγώ το καταλαβαίνω τον μπαμπά της, γιατί και οι Έλληνες της Διασποράς είναι
1: βέβαια
0: λίγο πιο σκληροπυρηνικοί.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και το έχουν πολύ πιο έντονο το συνέστημα αυτό.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
0: Και πόσο μάλλον που τα κορίτσια και ειδικά. Ξέρεις, οι άνθρωποι, δηλαδή ο μπαμπάς δηλαδή για την κόρη του
1: θα βγει μπροστά.
0: Και θα σκοτώσει που λένε κιόλας. Δηλαδή,
1: ναι,
0: θα κάνει
1: κανονικά
0: τη ζημιά.
1: Κανονικά.
0: Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Αυτή είναι η Κέντι Γκαρμπή, υποσυνείδητο. Περιμένουμε και το δίσκο. Έχει γυρίσει πόσα βίντεο, 10 βίντεο κλιπ γύρισε.
1: Ναι.
0: Για γυρίσει. Το συγκεκριμένο δίσκο.
1: Είναι η Κέντι Γκαρμπή, ωστόσο.
0: Δεν, εντάξει. Ακόμα βασανίζεται ακόμα με αλήθεια. Το θέμα της φωνής, ναι.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Έχει ακόμα. Καλά, δεν φεύγει αυτό από τη μία μέρα στην άλλη. Το
1: σε
0: ξέρω.
1: Καμία περίπτωση θέλει πάρα πολύ
0: θέλει ξεκούραση. Θεραπεία, θέλει ολόκληρη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Νομίζω το θέμα του προσώπου που έχει πάθει ψήξη έχει επανέλθει, ρε παιδί μου.
1: Και πάλι.
0: Αλλά εντάξει, κοίταξε. Πόσο μάλλον τώρα με τη ζέστη που λόγω και των κοντίσεων, λόγω και των πραγμάτων, ξέρεις, δεν είναι και εύκολη αποκατάσταση πολύ σε αυτά τα πράγματα.
1: Καθόλου, παιδί μου. Εδώ να μην έχει πρόβλημα για ξαφνικά σου εμφανίζεται με ένα ρεκοντίσιο να εστιαδεσαι.

0: Energy 94,2.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε!
4: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
9: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
9: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
9: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
9: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410-27137.
9: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
10: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26410-21-73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
11: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
10: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια,
2: Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό. Με ευθύνη και αξιοπιστία. Με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Ο
0: είναι σε κατάσταση παραλίας.
1: Δεν είμαι ακριβώς παραλίας, είμαι σε μια κατάσταση, παιδιά, από σύνθεση. Σας ζητώ
0: από σύνθεση ξεκίνημα εβδομάδα.
1: Δεν... Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Πες μου κάποιον. Έλα, παιδιά, στείλτε μήνυμα. Βρείτε μου κάποιον που να έχει αισθήματα.
0: Πολύ ωραία. Και εγώ θα κόψω τα παραστατήματα. Μέρη Καντιώτη έχει γράψει το στίχο, να το πούμε.
1: Τα φιλιά μας
0: στην Μερούλα.
1: Τι θέλω να πω. Βρείτε μου κάποιον που να είναι Δευτέρα 125 του Ιούλη που έχουμε. Τα έχω χάσει και εγώ πια τα τέτοια.
0: 13
1: του Ιούλη. Ψυχώς είναι Δευτέρα, γιατί ναι, και να έχει όρεξη. Ένα, βρείτε. Έλα. Τα μηνύματά σας, τα περιμένω.
0: Α, έχει γίνει άξελη. Δηλαδή λέει ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Ρε Ελληνίδου.

0: Jackie, Jackie, Jackie, oh. Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Το συνεχίζει. Θέμα είναι να σου πω κάτι, ότι δεν έχουμε όριο. Εμείς θέμε. Εμείς θέμε, γιατί δεν βάζουμε όριο. Δηλαδή δεν είναι ότι τρέχουμε σε 850 πράγματα,
1: ναι,
0: που πολλές φορές δεν είναι και κερδοφόρα. Δηλαδή δεν είναι ότι τρέχεις γιατί βγάζεις και ένα σκασμό λεφτά.
1: Ναι, ναι.
0: Οριακά τρέχουμε για το τρέξιμο.
1: Ναι,
0: λες
1: ναι,
0: και είμαστε ο Κιντέρης.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ. Έχεις σε όλα αυτά το δίκιο.
0: Έχω
1: το απόλυτο.
0: Ναι, τα λέω για να τα ακούω κι εγώ.
1: Και εγώ
0: δεν
1: τα
0: λέω
1: πω
0: για να τα ακούς εσύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πραγματικά. Αλλά ξέρεις τι φταίει. Φταίει ότι δυσκολευόμαστε να πούμε όχι. Φταίει ότι δεν θέλουμε να κακοκαρδίσουμε κανέναν και στο τέλος κακοκαρδούμε τον ίδιο μας τον εαυτό, για να μην πω την σαφή έννοια που πρέπει να πω.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λες ότι δεν μπορεί, θα μου γυρίσει κάπως. Δηλαδή θα μου έρθει το καλό.
1: Και μετά σου γυρίζει αλλιώς. Σου γυρίζει
0: όχι,
1: το καλό.
0: Καλέ, ο καλός καλό δεν έχει. Δεν το έχεις δει αυτό.
1: Ο καλός καλό δεν έχει.
0: Ναι. Δεν το έχεις ακούσει. Εμείς το λέμε στην Αμοργό κι αυτό. Έχω αυτές τις δύο εβδομάδες λέω μόνο πράγματα στην Αμοργό.
1: Έπρεπε να βγάλω ένα τέτοιο, να γράψω η κολλητή.
0: Οδηγός επικοινωνία στην Αμοργό.
1: Ναι, ναι, όχι, ο κολλητή μου Φίλιξ, τι κάνει. Ό,τι τη αρέσει που έχει να κάνει με διάλεκτο, που έχει να κάνει με εκφράσεις που χρησιμοποιούν σε νησιά, σε χωριά και τέτοια. Αυτή που σου λέγαμε το σκυλί, πλοία κλπ. Τα γράφει στο σημειωματάριο.
0: Θέλω να σου πω ότι έχουμε μία τάκα με τους φίλους μου στο νησί που
1: ναι,
0: τη λέμε και γελάμε. Κάποια στιγμή είχε πάει ένας και μου λέει: Βασίλη, Βασίλη, ρε φίλε, από εδώ είσαι ή ντόπιο.
1: Σταμάτα. Σταμάτα. Τέλειο.
0: Και του βάζω: Ντόπιο, ντόπιο είναι, δεν είναι από εδώ. Τι συζητάμε. Ρακ και Παλώμα, πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε.

0: Ηλίας Βρετός, λάθος. Εσύ κάνεις τα σωστά, γιατί είσαι συντονισμένος εδώ στον Daily Couscous. Η Ελένη Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μου, κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Σε κατάσταση μιλιπόθυμη, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη, σε μια φάση τραγική που λέει ο Νίκος
1: Αμαντρόπουλος. Εμένα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Όχι, γιατί
0: ενώ οι άλλες. Σταμάτα.
1: Εγώ δεν έχω έρθει από Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνεις. Δεν είναι ότι έχω έρθει από Σαββατοκύριακο ξεκούραση. Είναι ότι έχω έρθει από ένα Σαββατοκύριακο δουλειά που συνήθως αυτό είναι έχει ταξίδι.
0: Θα σου πω κάτι. Ο λόγος που δεν ταξιδεύω πια τα Σαββατοκύριακα είναι γιατί κουράζομαι περισσότερο.
1: Το πιστεύω.
0: Ενώ για διακοπές πάω, δεν πάω να δουλέψω,
1: ναι,
0: αλλά κουράζομαι περισσότερο.
1: Εμένα πιο πολύ με κουράζει το ταξίδι, όχι η δουλειά. Η δουλειά είναι ότι πιο ευχάριστο και ανάλαφρο. Σε όλα τα. Δηλαδή, ακόμα και εδώ στο στούντιο που ερχόμαστε.
0: Η καλά,
1: δουλειά...
0: αυτό έλειπε να μην είναι εδώ, ελεύθερο.
1: Όχι,
0: και
1: άλλο θέλω να σου πω, ρε, ότι η δουλειά αυτή καθ' αυτή είναι το καλύτερό μου. Αν μπορούσε όμω να με διακτηνήσει και να μην κάνω μια μισή και δύο και τρει και πέντε ώρε για να ταξιδέψω, α πούμε, να δουλέψω, θα ήταν μαγικό. Δηλαδή, το βλέπω λίγο.
0: Εμένα είναι όλη η διαδικασία. Δηλαδή, να πα να ετοιμαστεί, να πα στο αεροδρόμιο, στο λιμάνι, οπουδήποτε είναι για να ταξιδέψει, να φας την του πόσε ώρε ταξιδεύει. Εντάξει, το αεροπλάνο, δηλαδή, αν είναι ένα τετράωρο, α πούμε, σε μία θέση δεν είναι και εύκολο.
1: Αστειεύεσαι. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Καθόλου. Εγώ κλείσα ένα ταξίδι τώρα που είναι 15 ώρε.
0: Α.
1: Αντίο ζωή.
0: Πραγματικά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
1: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ή μη διπλά από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
8: Για 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy 94,2 FM.
9: Daily Couscous.

0: υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Πανίγιο τη μου είναι στο απέναντι μικρόφωνο. Κλασικά σταθερά δεν αλλάζει τίποτα, παιδιά, σε ό,τι εμεί κάνουμε εδώ πέρα. Δηλαδή κάθε μέρα λέμε τα ίδια. Όχι, αστείο. Δεν αλλάζει τίποτα γιατί ένα τέλειο ανθρώπου έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Μια και ακούσαμε και τη Στέλλα την Καλή, επειδή είχα πάει και πρόσφατα στην Πάτρα και επειδή έχω δουλέψει και εγώ στο Χάραμα, να πω κάπου εδώ ότι είχαν έρθει από κάτω άνθρωποι που είναι σταθεροί πελάτε και μου λέγανε ότι είναι συγκλονιστικά φέτο. Εκεί στην Πάτρα, οπότε να πάτε. Αξίζει και τώρα που είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, είναι ακόμα πιο ωραία και είναι και πολύ δροσεράκι, να ξέρετε. Σε άλλα νέα, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι ένας Μασούτης είναι δίπλα μας, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, ένας Μασούτης είναι εδώ, όπου σταθερά στέκεται ανάχωμα στην ακρίβεια, είναι δίπλα μας με τη Mastercard που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Οπότε χτυπάτε. Πηγαίνετε, δίνετε τη Mastercard
0: και μετά.
1: Ακριβώς. Και χτυπάτε και την ακρίβεια. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
0: Λοιπόν, αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ. Όχι απλά κλέβω εκκλησία.
1: Πριν ανοίξουμε το τέτοιο λόγο.
0: Είναι αστείο.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Αστείο πραγματικά.
1: Εμείς οι δύο, να μην μιλιώ.
0: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι από τον Νίκο Καρβέλα αυτό που θα δούμε. Αρχικά να πούμε Daily Couscous στο Facebook.
1: Daily Couscous, κάτω Παύλα Κούς στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μας στέλνετε ό,τι θέλετε βασικά και τα throwbacks και τα πάντα όλα. Στέλνετε και άλλα πράγματα να χάνει λίγο τα throwbacks και να τα βρει.
0: Ένα 30χρονο τραγούδι.
1: 30χρονο.
0: Ναι.
1: Καλά, εμένα
0: βρήκε
1: τώρα. Είναι
0: το 96.
1: Ναι, okay.
0: Είναι πανεύκολο. Είναι,
1: ναι,
0: είναι πενταριώδες.
1: Έλα, κλέψει την εκκλησία σου. Έλα,
0: λοιπόν, Νίκος Καρβέλας μουσική και στίχο.
1: Okay.
0: Άνδρας καλλιτέχνης.
1: Okay.
0: Λοιπόν, δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Το μυαλό μου πάω να χάσω. Θέλω να σε αγκαλιάσω. Θέλω πάλι να σε δω. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Λίγο ακόμα θα αρρωστήσω. Έτσι πώς θα συνεχίσω? Πρέπει πάλι να σε δω. Α, δεν το έχεις λέει.
1: Υπάρχει περίπτωση να είναι Ρουβάς?
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σε... Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Χωριστικό δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ναι. Ξαναπες το μόνο.
0: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Το μυαλό μου πάω να χάσω. Θέλω να σε αγκαλιάσω. Θέλω πάλι να σε δω.
1: Πες μου που και πότε θέλεις να σε συναντήσω. Πες μου που και πότε
0: τη φωτιά
1: μου για να σβήσω. Πες μου 30 χρόνια
0: Μα λέει, δεν έλεγε την άλλη φορά, Σάκη, πώς κάνεις 30 χρόνια αυτό? Και λέει 35.
1: Ωραίος.
0: 35. Ξέρω, Σάκης.
1: Ωραίος. By the way, να κάνω μια παρένθεση. Δεν μοιάζει πάρα πολύ ο Bias Beast με το Σάκη Ρουβά όταν που το ξεκίνησε?
0: Στο μαλλί.
1: Στο μαλλί και σε αυτό το έτσι.
0: Στο μαλλί νομίζω.
1: Στο μαλλί, όχι στο. Ναι.

0: Λοιπόν, Καντάδα, ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Λένια Williams είναι απέναντι και βρήκε και το Daily Throwback.
1: Πω,
0: τα κουματά, κατάφερα.
1: Κουματάρα. Εντάξει, γενικά να σου πω κάτι. Έχω παρατηρήσει. Εγώ δεν έχω υπάρξει ποτέ μου άνθρωπο που να σου πω ότι έχω ένα είδωλο ή αυτό ότι θα έχει
0: κλείσει. Εγώ κατά καιρού μου αρέσουν τραγούδια και καλλιτέχνε.
1: Και εμένα. Αν υπήρχε κάποιο που θα έλεγα ότι σκίζω τα βρακιά μου, α πούμε, θα ήθελα να τη δω από κοντά. Είναι η Σελίν Ντιόν. Αυτή. Αλλά πιο πολύ γιατί έχω μεγαλώσει, κατάλαβες, και είναι πολύ συναισθηματικά δεμένη με κάποια της τραγούδια. Όχι όμως σαν αυτό. Το Σάκη Ρουβά, λοιπόν, για να καταλήξω.
0: Το Σάκη του Ρουβά.
1: Επειδή έτυχε να τον δω σε κάποια τις πράγματα που παρουσίαζα και ήταν εκεί πέρα και εκείνος και τραγουδούσε και έτυχε και στα μαγαζιά να τον δω, μπορώ να καταλάβω αυτό που παθαίνουν οι γυναίκες. Και γενικώς, όχι γυναίκες, όλοι. Αυτό που λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος.
0: Έχει star quality.
1: Ανεβαίνει.
0: Θέλω να σου πω ότι. Γιατί σου λέω το τουσάκι του Ρουβά. Είναι ατάκα που. Inside joke. Ναι. Σε μία συνάδελφό μου. Δούλευε έναν καλλιτέχνη που τότε ξεκινούσε, ρε παιδί μου. Δεν έχει κάνει πολλά πράγματα. Έχει κάνει κάτι λίγα. Και έπαιρνε τον επιχειρηματία συνέχεια κάτι να του ζητάει παραπάνω για να φανεί. Και σε κάποια στιγμή λέει. Κυρία Τάδε μου, ποιο νομίζει ότι έχει το σάκι του Ρουβά. Με παίρνει κάθε εβδομάδα, λέει, μου λέει.
1: Του σάκι του Ρουβά.
0: Και ήμουν μπροστά, έπεσα κάτω. Δηλαδή, κυρία τέτοια μου, ποιο νομίζει ότι έχει το σάκι του Ρουβά. Είχε δίκιο ο άνθρωπος. Μεταξύ μας είχε δίκιο.
1: Άλλο
0: σε κάποια
1: αυτό.
0: Στιγμή γυρνάω και τη λέω: ρε παιδί μου, και εσύ είσαι λίγο υπερβολική.
1: Άλλο πέλε.
0: Μου λέει: τι να κάνω τη δουλειά μου, καλό. Μα και αυτό όμως ο άνθρωπος δεν έχει ξεπαυτίσει.
1: Του σάκι του Ρουβά.

0: 92,2. Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Φρουτοτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία. Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
1: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ. Είμαστε στην παρέα σου. Ξεκίνημα εβδομάδα 13 Ιουλίου.
1: Μπει και λέγαμε το μεταξύ για το ρουβά πριν από λίγο.
0: Θα έχει λόξιγκα όσα έχει ο ρουβά.
1: Έχει σίγουρα λόξιγκα. Παρ' όλα αυτά, να πούμε κάπου εδώ πόσο καλό ήταν στο Your Face Out Familia, έτσι. Και πόσο νομίζω ότι σκέφτονται να το πάνε από Σεπτέμβρη πάλι. Να κάπω να μην αφήσουν πολύ καιρό να περάσει.
0: Σεπτέμβρη θα το πάνε ή από το δεύτερο μισό.
1: Λέγαμε από το δεύτερο μισό, αλλά από ό,τι διάβασα κάπου. Ήταν τόσο καλά τα νούμερα.
0: Ήταν πολύ καλά.
1: Και που ήταν μια αναμενόμενη για αυτό. Ναι. Αυτοί βάλανε το show, αλλά και ο Σάιξ Ορβάς ήταν εκπληκτικός στην παρουσίαση. Το πήγε δηλαδή τέλεια.
0: Εντάξει, είχαν και ωραίο η επιτροπή, ενώ δεν ήταν φανφαροειδές η επιτροπή. Ήταν και οι διαγωνιζόμενοι. Ήτανε, ξέρεις, επειδή δεν ήταν και. Θα το πω τώρα.
1: Τόπο ονόματα, αυτό θα πει.
0: Ενώ ναι, ότι δεν είχαν λιγότερα προβλήματα στο να τσαλακωθούν.
1: Σίγουρα.
0: Συνήθως όταν έχει.
1: Βέβαια, να σου πω και κάτι τώρα. Αν έχει και μια πολυετή, ρε παιδί μου, πορεία σε ένα χώρο, δεν θα σου πω για καριέρα, ξέρει και τι. Αλλά είναι και εκεί, είναι ζώρικο, ρε παιδί μου. Τώρα,
0: πολυετή καριέρα είχαν.
1: Μαριέτα Πιερίδη, α πούμε, είναι πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: παρόλα αυτά.
0: Αλλά η Μαριάντα τώρα μπήκε στο spotlight από αυτό το πράγμα. Ήταν εκτός για πολλούς λόγους που ήδη έχει επιλέξει. Πιθανώς.
1: Σίγουρα.
0: Λογαριασμός, Κατερίνα Γιώργη.

0: Τι θέλω εγώ με σένα. Αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Και εγώ πολλές φορές αναρωτιέμαι.
1: Τι θες, Παναγιώτη μου, πες μου.
0: Τι θες από τη ζωή μου.
1: Έχεις βγάλει το χτυκιά μου, έχεις βγάλει. Όχι, όχι, αστείευομαι. Καθόλου.
0: Είμαι ένα λουλούδι. Μία
1: γαρδένια. Ένα κρίνο.
0: Γαρδένια πιο πολύ. Μυρίζει και ωραία η γαρδένια.
1: Η γαρδένια μου θυμίζει γαρίφαλο όμως.
0: Γιατί?
1: Γιατί μοιάζει με το γαρίφαλο.
0: Η γαρδένια.
1: Δεν μοιάζει.
0: Λευκό είναι.
1: Και το γαρίφαλο.
0: Με το γιασεμί μοιάζει πιο πολύ γαρδένια, όχι με τη.
1: Με το γαρίφαλο τι μοιάζει. Το νουφαρό, όχι.
0: Όχι. Οι φρέζιες νομίζω. Όχι φρέζιες. Έχει ένα άλλο που μοιάζει, αλλά δεν είναι το. Η γαρδένια είναι τελείως διαφορετικό.
1: Δευτέρα.
0: Αρχικά είναι πολύ κοντοκότσανο.
1: 13 Ιουλίου.
0: Εδώ είμαστε. Ναι, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία.

0: Πες μου τι σου χρωστάω. Αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου. Ένα ντέλι κουσκούς ήταν στην παρέα σου.
1: Έχω κάτι πάρει που σκεφτόμουν και λέγαμε τώρα. Ναι. Έχω δουλέψει σε μαγαζί που πετούσαμε τριαντάφυλλα. Μαζί με τα γαρίφαλα βάζανε και τριαντάφυλλα. Γιατί άκου τώρα, τα τριαντάφυλλα τη δεδομένη. Και αυτό γίνεται συνήθως κοντά στο 15 Αυγούστου, να ξέρεις. Γιατί γίνεται χαμός από τα λουλούδια. Και τη δεδομένη χρονική στιγμή ψάχνουν να βρουν λουλούδια. Και βασικά θα σου πω κιόλας. Στο Χάραμιτ.
0: Στην Πάτρα.
1: Ναι. Πετούσαν. Το τριαντάφυλλο τώρα, το μπουμπούκι το τριαντάφυλλο είναι βαρύ, έτσι. Όχι. Πιο φθηνό είναι.
0: Πιο φθηνό είναι.
1: Ναι, αυτό μου είχε κάνει εντύπωση. Πιο φθηνό. Αλλά είναι βαρύ. Παιδί μου είναι βαρύ, σου λέω. Ζω και το σου κάνει τώρα το μπουμπούκι στο κεφάλι και λε, μην μου σκάσουμε κανένα μάτι και ξέρει πάνω έτσι.
0: Πάμε καμιά ζημιά. Ναι. Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην διακορυφαία συνότητα θα είμαστε παρέα σας.

0: ήξερες ότι στον Energy 942.
1: Φοβερό πράγμα οικονομία. Ακόμα και στις ελιές μπορείς να την κάνεις. Όχι εσύ, αλλά μια αεροπορική εταιρεία μπορεί να βάλει αρκετά στον κουμπαρά της έτσι. Ξέρεις πόσα? 40.000 δολάρια. Τόσα γλίτωσαν κάποιες αεροπορικές εταιρείες στην Αμερική το 1997, βάζοντας μια ελιά λιγότερο σε κάθε σαλάτα. Τρελό!
2: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
10: Energy 94,2. Energy.

0: 2. Fresh and Healthy στον Energy 942.
1: Ο Ιούλιος φτάνει στα μισά του και το σταφύλι έχει μπει στο πιάτο. Το σταφύλι έχει γίνει διάσημο τελευταία για τα αντιοξειδωτικά που έχει στη σάρκα, το χυμό, τη φλούδα και τους σπόρους. Οι έρευνες δείχνουν μάλιστα ότι οι ανθοκιανίνες των σταφυλιών συμβάλλουν στην προστασία εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Και επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr. Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Αυτήν την εβδομάδα, το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναυπλίου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το Μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58-314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
10: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
9: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
10: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
10: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
9: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
9: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο.
9: Την απόλαυση.
10: Εδώ τη σπουδάσαμε.
11: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε! Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
12: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: Energy.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
2: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα brands για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
6: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
7: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
8: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
9: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Η ώρα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε να πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο, κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
10: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
9: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
10: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
9: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
10: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
9: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
10: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
9: Τηλέφωνο 26410 27 137.
10: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
11: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
12: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
13: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
14: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
13: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
14: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη.
15: Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
16: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
15: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
16: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
15: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
16: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
17: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
18: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
19: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
20: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Ακούς μόνο επιτυχίες. Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: 101,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
3: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Έλενε.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Ο Ιούλιος φτάνει στα μισά του και το σταφύλι έχει μπει στο πιάτο. Το σταφύλι έχει γίνει διάσημο τελευταία για τα αντιοξειδωτικά που έχει στη σάρκα, το χυμό, τη φλούδα και τους σπόρους. Οι έρευνες δείχνουν μάλιστα ότι οι ανθοκιανίνες των σταφυλιών συμβάλλουν στην προστασία εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Και επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Είναι το Internet Report στον Energy 942.
1: Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
3: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
0: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
9: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
9: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
9: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
10: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
11: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Έλα.

Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες. Energy.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Zoe Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zois Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zois Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zois Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Η ώρα είναι 9.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
2: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα, γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά,

0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 25 25 7.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
7: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy 94,2 FM.

0: 4,2.
1: Μίχη με τη Σοφία Χατζή.
2: Αγάπες αγαπούλες, για πάμε να ξεκινήσουμε παρακαλώ τη νέα εβδομάδα. Γιατί έχει και αυτή τις δικές της απαιτήσεις. Θα έχει και τη δική της ζέστη καθημερινά και περισσότερο. Οπότε αναγκαστικά energy Μιχή Σοφία Χατζή. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα και 13. Όχι, δεν πιάνετε κρουσούς, όλα καλά. Ουφ, το γλιτώσαμε για μια μέρα, Τρίτη και 13. Κοντεύουμε λοιπόν και στα μέσα του μήνα. Φεύγει το καλοκαιράκι γρήγορα, ενώ ο χειμώνας νομίζω μπαστακώνεται λίγο πιο έντονα. Λοιπόν, πάμε έντονα, μουσικά αγαπημένα, καλοκαιρινά, ανανεωμένα και δροσερά για το πρώτο ραντεβουδάκι εβδομάδας με το μουσικό χαμογελό μας, με την Σοφία Χατζή, στον έναν μοναδικό και τόσο αγαπημένο energy της πόλης του Αγρινίου. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Να περάσουμε όμορφα, να μοιραστούμε ωραίες μουσικές επιλογές και αφιερώσεις. Θα μου πεις τώρα πώς θα γίνει αυτό. Θα σου πω αμέσως λοιπόν με το δικό σου γραπτό μήνυμα στην εκπομπούλα. Γράφεις Μιχή, το πρόθεμα απαραίτητο, αρχικά εκπομπής, μουσικό χαμόγελο δηλαδή. Εσύ γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,34. Ακούς και παντού στο www.energy942.gr. Είμαι Σοφία Χατζή, το μουσικό χαμόγελο είναι παρεούλα μας, η αφιδαλίλα για εξάτμιση καταλήτη, για καθαρισμό φίλτρων όλων των φίλτρων και καταλήτων με 2 χρόνια γραπή εγγύηση, ανακατασκευή, αν δεν παίρνει καθαρισμό, τα πάντα όλα στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πάμε και Μύρη, αγαπάμε Μύρη. Θέλουμε κοτόπουλα, θέλουμε το αρνάκι του, θέλουμε το γουρνόπουλό του, θέλουμε χειροποίητο γύρο και όλα τα μεζεδάκια σούφλας. Θα τα φέρουμε και στο χώρο μας με ένα μόνο μαγικό και ωραίο τηλέφωνο στο 26410-337. Πάμε κουλουράκι, εμ κουλουράκι, εμ χειροποίητο γενόστιμο. Πουθενά άλλο. Μόνο εκεί το Κουλούρι Χαριλάου Τρικούπι 91 του Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Και υπέροχα μετανό στη μακριά σάντουιτς. Στο παρεάκι μας φυσικά βεβαίως έχουμε και τον κόμμο σταδίου, στον κόμμο εθνικού σταδίου. Αγορές οι καλύτερες. Έχουμε πει το καλύτερο ντύλι σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Που το θέλεις να μην είναι δρακαλισμένο, που το θέλεις όσο χιλιόμετρα έχει να είναι τα αληθινά του. Τα βρίσκεις εκεί και μεγάλες προσφορές, 0 προκαταβολή, 72 δόσεις για να ξεχρεώσεις και να είσαι κομπλέ, αλλά και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Στην παρεούλα μας είναι και το Ingianoil, το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρει καλά την ποιότητα και την αξιοπιστία. Πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, πετρέλαιο, θέρμανση. Σε ένα λοιπόν πρατήριο καυσίμων που τα έχει όλα, Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρα γνέο αντιρρίου. Και βεβαίως ένας Φώτης Λόης που τα έχει όλα, όλα τα καλά του χαρίσματα, ψυχτικές εργασίες. Στο δικό σου χώρο επαγγελματικό οικιακό δεν έχει να κάνει, με ερκοντήσεων όμως έχει να κάνει, με ψυγεία, πλυντήρια, παγκομηχανές και κουζίνες, 69-36-51-71-85. Στο παρεάκι για σένα που καίγεσαι και θέλεις τα βαλάκια σου καθημερινά σε ένα όμορφο φιλικό περιβάλλον, πρωινό τουρλίδα απογευματινό, σε λούρο Χαριλάου Τρικούπι 15, εννοείται τριχονίδα Τράβερ Γκρομιτσάρη. Στο παρεάκι μας έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel. Κάνεις τα σέρβι σου όπως πρέπει και το παίρνεις στο αυτοκίνητό σου όπως ακριβώς πρέπει και ακόμα καλύτερο. Μόνο φυσικά με τον Γιάννη Χουντάρα και Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Έχουμε στο παρεάκι μας και τη δική μας ασφάλεια, το δικό μας δηλαδή φύλακα άγγελο να μας προστατεύει παντού και πάντα. Είναι η Protec Hermes Security με συστήματα ασφάλειας, φυλάξεις, περιπολίες, άμεση επέμβαση, τεχνική κάλυψη στον ακόμβο πανεδολίου. Την εκπομπή προσφέρει και η κυποτεχνική του ζώη μας. Εθνική αντιστάσεως 114, να βρεις φυτοφάρμακα, κυπευτικά, σπόρους, δέντρα, πολλά και ωραία καλοκαιρινά λουλουδάκια. Τα λοιπάσματά σου φυσικά για όλες τις καλλιέργειες, ζωοτροφές, καλαμπόκι, φυτά, φυράματα και τα υπόλοιπά σου. Εθνικής Αντιστάσεως 114. Τώρα αν θέλεις να βρεις την υγειά σου με μια πεντανόστιμη κρέπα, με παγωτάκι, με ατομικά πλέον γλυκά που βρίσκεις εκεί, τις σαλατούλες, τις δροσερές, τις ωραίες, τις καλοκαιρινές σου, ice cream από τις 6 το απόγευμα, Μπουκογιάννη 6, 26 41 0 23 5 33. Μια καλή εμφάνιση θέλει και έναν καλό Μάριο να το φροντίσει αυτό. Αντρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα Εθνικής Αντίστασης 5. Παρεούλα μας και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με τον Βαγγέλη από το Γιάννη που κανείς δεν χάνει. Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, Μίζες, Δυναμό, Μπαταρίες, Σέρβις, Air Condition. Αλλά και για τα είδη υγιεινή σου. Εσύ που θέλεις να βρεις ένα χώρο με επαγγελισμό, με εμπειρία ετών, με συνεχείς προσφορές σε πλακάκια και σε είδη υγιεινή. Στο Μοντακάζα σε περιμένει, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγνέων Ανίνων. Επίσης και ο Άκης σε περιμένει. Ένας Άκης εδώ, ένας εκεί, ένας πιο πέρα και ένας πιο κάτω. 1,5 ευρώ καφές νερό. Άκης καφέ λοιπόν. Καλυβίων 54, Ξενοπούλου 1, Πρωταγόρα 3 και Σιάδημα 1. 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ. Εδώ έχουμε κάθε βραδάκι μας. Επίσης και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης. Πάνος Γκεσούλης, μόνος η θερμοπρόσωψη και τα εργαλεία σου. Εννοείται και τα χρώματά σου. Η Ρόμπο Λεχνή 79. Ενώ για τα μαθήματα υπασία σου έχουμε φροντίσει, έχουμε τον κατάλληλο χώρο, έχουμε τον κατάλληλο τόπο και φυσικά τους κατάλληλους. Πάρμα λόγων Γιγκλά Κόμος Πανετολίου 69-36-13-01-38. Πώς πήγε το Σαββατοκύριακο σου, ετοιμάσου γιατί το επόμενο θα είναι πιο καυτό ακόμη, έτσι αναμένεται. Energy 942 για να βρεις και να ακολουθείς το σταθμό μας σε όλα τα social του. Και αν τυχόν επιθυμείς αλλά και μου θέλεις γραπτό μηνυματάκι με απαντησούλα από εμένα, γράφεις Μιχιένα, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή 54-754-1,64. Το σοφάκι του Μιχή χτυπά δυνατά. Το ραδιοφωνό σου.
0: Θέλω να σου πω πώς.
2: Για βραδάκι Δευτέρας έχω σκοπό κι εγώ. Καλό μουσικό.

Μπλόκαμε Ανίτα με το Αναστασάκι μας. Ξεκινήσαμε το μυχή το βραδινό της Δευτέρας, τη νέα μας εβδομάδα. Καλοκαιρινή διάθεση στο

Καλησπέρα, καλησπέρα, εργάζεσαι. Καλησπέρα, καλησπέρα, οδηγείς. Καλησπέρα, καλησπέρα, γναντεύεις και σκέφτεσαι αναπολύς. Καλησπέρα, καλησπέρα, γυμνάζεσαι. Καλησπέρα, καλησπέρα, επιστρέφεις για ξεκούραση μετά τη δουλίτσα της τσαγαροδευτερούλας. Να σε καλά, να περνάς όμορφα. Καλησπέρα στην Παρασκευούλα μας.

0: Θα ήθελα σε παρακαλώ το νερό με αργύρο και καλή εκπομπούλα. Καλησπέρα σου, να σε καλά. Καλή μας εκπομπούλα, καλή ακρόαση, καλή βραδιά, καλή εβδομάδα και πάνω απ' όλα καλή καρδιά.
1: Energy.
0: Που να σε δω, που να σε δω, να σε χαρώ και να σε πιω μετέπειτα ωσάν το νερό, ωσάν το νερό. Κωνσταντίνος Αργυρός, συνεργασία.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Αχ, αυτό το Μιχή, αχ, αυτή η τυφώνε. Οι οποίοι δεν με φοβίζουν κιόλα.
2: Σε πιο παγωμένη χειμώνα.
1: Καλησπέρα, γλυκέ, να δώσουμε, να στείλουμε στον Θωμά μα να είναι πάντοτε καλά. Energy. Δευτέρα, 13 του μήνα.
2: Ούτε τα αστέρια. Αν θες μπορώ

0: στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένω.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.

0: για μένα.
1: Μερούλα, καλησπέρα, καλησπέρα. Από χιλιόμετρα, εννοείται όλα τα χιλιόμετρα αυτά και για τον φίλο μου τον Κρίς.
0: Σε ψάχνα σε σταθμούς και τρένα.
1: Καλησπέρα και στη Βάσο μας την καλή και γλυκιά και αγαπημένη.

Ας είχε τα 40 κύματα. Γράφεις Μιχή, επιλογές αφιερώσεις, σχόλια. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301 0,34. Πόν και πολλά χιλιόμετρα. Ήθελα κοντά σου να είμαι και ας είχε κύματα. Energy. Καλά να πάθω,

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική, στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων, πλήρης διαχείριση προγραμμάτων, εξοικονομώ ανακαινίζω, μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
10: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
9: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410 58 314.
10: Και στο trichonidatravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
12: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα,
13: κάθε ώρα
12: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Επιστροφή, δεύτερο ημιωρό με επιλογή για το φίλο Κροατή που θέλησε την τρέλα του να μείνει εκεί. Σ' αφήνουμε στην τρέλα σου με αγαπημένο μας φυσικά Νίκο Οικονομόπουλο από το άλμπουμ Πρώτη Αγάπη. Από τις πρώτες έτσι δυνατές του επιτυχίες. Όλα επιτυχίες για Νίκο. Για σένα.

Energy, καλή εβδομάδα. Στην τρέλα μας, στη μοναξιά μας. Και να ρωτιόμαστε τι να πούμε, πώς να το πούμε, πού να το πούμε. Να το χαρίσουμε και για τον Αμαζονάκο μας. Να δώσουμε ευχές πολλές για πολύ καλή εβδομάδα στην γλυκιά μας Αντωνία και στη φίλη μας τη Χρυσούλα. Νίκος Βέρτης μετά από Νίκο Οικονομόπουλο.

έβαλε πάντα αγαπημένο μας Νίκο Βέρτη. 37 και κάτι λεπτάκια μουσικά μετά τις 10. Τι να πω, πραγματικά τι να πω.

0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Δίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίζον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
5: Λίγα ακόμα, πιο πολύ, Στέλιος Ρόκος.

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Όταν στα χέρια μου

0: δύναμη.
1: Και προσευχούλα, όχι μωρέ, εντάξει, να υπάρχουν όλοι οι άνθρωποι να είναι καλά, να κάνουν και τις επιλογές τους. Όπως και η Γαλή μας φίλη έκανε τις επιλογές της και για αυτό το βράδυ επέλεξε Energy Μιχή. Καλησπέρα, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Να μου είσαι καλά, καλή εβδομάδα, καλησπέρα, να περάσουμε όμορφα. Με μια πανέμορφη και αγαπημένη Ανούλα από όλη τη Δύση που κοπιάζει σε λίγο. Θα μου προσέχεις λίγο αυτή τη εβδομάδα, μέρα με τη μέρα θα ανεβαίνουμε σε θερμοκρασία. Ανεβαίνουμε και ποιότητα. Ανεβαίνουμε, πάμε στο M Κουλούρι και απολαμβάνουμε το καλύτερο χειροποίητο κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Σχέτο, γλυκό ή αλμύρο. Είναι πεντανόστιμο, έχεις και τα μπισκοτάκια, τα κρετσινάκια, τα διάφορα. Σου βρέχεις μούλια, γλυκές, σκέτες και αλμυρές επιλογές. Χειροποίητα με τα καλύτερα υλικά, εννοείται και πολύ μεράκι και αγάπη φτιαγμένα. Καθημερινά όμως, Χαριλάου Τρικούπη 9, Γεωργίου Καραπαπά 14, 7 μέχρι 2 εκτός Κυριακής. Στην παρεούλα μας έχουμε και το Φωτιλόι με ψυχτικές εργασίες, κοσμάιτο λουμιδένσο καινούριο, επισκευή και σέρβις σε ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο, παγκομηχανή. Κοσμάιδωλου λοιπόν 0 καινούργιο, όπως σου είπα, ή διαφορετικά ακόμα πιο άμεσα και εύκολα στο 69 36 51 71 85. Στο καλό μας παρεάκι έχουμε και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Κεσούλης, με χρώματα, με εργαλεία, μόνο θερμοπρόσωψη, ρόμβολο 70.

0: Μηδέν. Έχουμε και ice cream κατάσταση. Μα τι ωραία κρέπο κατάσταση είναι αυτή, ρε παιδί μου. Μπερκεράκια, σαντουιτσάκια, κλαμπ σαντουιτσάκια. Πάρα πολύ ωραία. Θέλεις δροσούλα, πάρε και το παγωτό σου. Στην Μπουκογιάννη 6. Άρα και ιντερνετικά, έτσι, το κινητό στα χεράκια σου να παραγγείλεις. Έχει και προσφορές στο ice cream, στο e-food, αλλά και στο box. Στην Παριούλα μας έχουμε και το κατάστημα με είδη γίνης Μοντακάζα, δεύτερο χιλιόμετρο εθνική οδό Ακρινέο Ανίνων. Να συμμετοχή στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Ασφάλεια μόνο δεν αλλάζουμε, επειδή θέλουμε την καλύτερη, έχουμε τους καλύτερους. Άμεση επέμβαση, τεχνική κάλυψη, στατικές φυλάξεις, Protecker Security στον κόμβο Πανετολίου. Πάμε τώρα και σε Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου να κάνουμε σερβις και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Επίσης Aegean Oil για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Για τα μεταφορικά σου μέσα έχεις ποιοτικά καύσιμα. Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρο Αγνέο Αντιρίου. Και να σου πω την παρεούγκλα μας, έχουμε τον κόμβο στα δύο για να επιλέξεις το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που δω. Έτσι, θέλεις τόσο πολύ να πάρεις, να ξεφορτωθείς και το παλιό σου, γιατί οι ανταλλαγές είναι δεκτές. Δεκτά βέβαια και τα αιτήματά σου για ενοικίαση αυτοκινήτου. Μανώλη Τσεκούρας τα λέει όλα και τα κάνει όλα σωστά και όπως πρέπει. Πρέπει όμως και μαθηματάκια υπασίας. Πρέπει με προσιτές τιμές στην ΑΕΚΗ Φάρμα λόγων Γκυγκλά Κόμος Πανετολίου 69-36-13-0-38. Πρέπει και ένα σμύρις, πρέπει και ένα πιτόγυρο, πρέπει και μια υπέροχη σκεπαστή. Όλα πρέπει στο μύρι μας. Αρνάκι ντόπιο γάλακτος καθημερινά. Χαριλάου τρικούπι 15. Η food box παραγγέλνεις μέχρι και τη μία το βράδυ. Πάμε για καφεδάκι στο ΑΕΚΗ. Γερνάμε όλη την παρεούλα. Γεύση, τιμή και εξυπηρέτηση καλή. Άγγις καφέ, 1,5 ευρώ καφές και νερό, Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Σιαδήμανα Ξενοπούλου 1. Έχουμε στο καλό μας παρεάκι και φυσικά αφινταρίλα. Τους έχουμε για εξατμίσεις καταλύτες. Είναι ποιότητα, είναι έτσι εγγύηση στο χρόνο, καθαρισμός όλων των φίλτρων για καταλυτών, επιβατικών και φορτηγών. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση, αν δεν μπαίνει φυσικά καθαρισμό, μην αγώνεσαι, υπάρχει ανακατασκευή. Γίνεται η δουλειά σου όπως πρέπει, Γιώργο Ποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Τώρα για τα ηλεκτρολογικά θέματα του αυτοκινήτου σου. Μίζες δυναμό, μπαταρίες, σέρβις ερκοντήσεων, ο Βαγγέλης από τον Γιάννης φροντίζει στην τοποθεσία αλλά και διεύθυνση Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, και ο Μάριος φροντίζει με υπέροχα κουρέματα, ξεχωριστά και ιδιαίτερα χτενίσματα, βαφή και αντάβιες και εθνικής αντίστασης 5 θα βρεις στο χώρο του. Φυσικά παρεούλα μας έχουμε και Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης. Θέλουμε μπανάκια, θέλουμε ημερήσιες αποδράσεις στα υπέροχα έτσι νησάκια μας. Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης, καθημερινό, πρωινό και απογευματινό μπανάκι, φιλικό και όμορφο περιβάλλον. Χαριλάου Τρικούπι 15, κλείσε τη θεσούλα σου και πήγαινε φυσικά και στον ζώη σου και στην Κεποτεχνική. Θα πάρεις λιπασματάκια για όλες τις καλλιεργίες σου, σπόρους, δέντρα, φυτά, λουλουδάκια, καλαμπόκι, τα πάντα όλα σου, τα εκπαιδευτικά σου και άλλα πολλά με καλή εξυπηρέτηση. Θέλω το μήνυμά σου, θέλω επιλογή, αφιέρωση, καλησπέρα, όσα θέλεις και όσα χρειάζεσαι. Στείλ τα στον αέρα, τώρα αν δεν θέλεις να διαβάσουμε στον αέρα, το γράφεις ότι πάει εκτός αέρα. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,34. Γραφτά μηνυματάκια με απάντηση από εμένα, γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54754-1,64. Θέλω να ακούς παντού. Και για να ακούς παντού, www.energy942.gr. Το σοβάκι του Μιχή έχει καταφτάσει. Η εβδομάδα μας μουσικά έχει ξεκινήσει. Κατά τα υπόλοιπα έχει αρκετές ώρες έτσι που ξεκίνησε η εβδομάδα μας προς τα μέσα του μήνα μας. Λοιπόν, φιλαράκι μου, επειδή ο Άκης φωνάζει και μου κάνει νοήματα πάρα πολλά και έντονα, να πάμε σε διαφημισούλες. Θα του κάνω τη χάρη για να απολαύσουμε την απόλυτη ανουλαβήση σε λίγο, με την ησυχία μας, βρε παιδί.
1: Energy. Energy. 94,2.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας, χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας, σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα, εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410-27137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.

0: με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
8: Διψάω. Αλλά δεν φταίει μόνο το καλοκαίρι και το πολύ έτσι μπλα μπλα μου. Διψάω στην πόρτα σου και ο λόγος είναι η αγάπη. Αχ, αγάπη. Δεύτερη ώρα, τρίτο ημίωρο. Υπέροχη Ανουλάβηση. Flashback. Χρυσό flashback.

Αχ, αυτές οι ερμηνείες. Αναβίση, θα ακολουθήσει και Δημήτρης Μητροπάνος και σίγουρα και ένας Πασχάλης μας έτσι Τέρζης. Όμως ποιος θέει, μη ρωτάς. Ποιος φταίει, μη ρωτάς. Πες πως μ' αγαπάς και όλα θα πάνε καλύτερα, θα ρω για μας.

0: κάτω για το γλυκό του φιλί, σταλμένα από τον Άκη μας.
1: Αχ, αυτά τα ξενύχτια.
0: Και τα ξενύχτια μας πολλά και ατελείωτα. Και το φεγγάρι χλωμό. Κάπου να πάει να πει την αγάπη, να μην την πω εγώ. Πασχάλης Τερζής. Σίγουρα και για το Τζοανάκι του Μιχή μας, ε. Τερζής είναι αυτός τώρα. Έτσι θα τον αφήσουμε.

0: γυαλί το.
1: Αφαιρωμένο σε όλους εκείνους που το φεγγάρι τους κάνει συντροφιά. Πάλι καλά να λέμε. Που έχουν κάτι τόσο όμορφο να τους κρατάει έτσι βραδινή συντροφιά. Εκτός από το δικό μου το Μιχή. Λοιπόν, να σε έτσι απειλήσω ή προειδοποιήσω. Και τα δυο μαζί. Έρχεται Ηλίας Κλωναρίδης, Στόλης Βοσκόπουλος και Λευτέρης Μυτιλινέος. Ρε Τζοτζινάκη, δεν έπαιζε ένα τζόκερ πάνω που σε μελέτησα. Τη Αγιοργία Μέγαλα, καλησπέρα και καλή Μιχή Energy εβδομάδα σε σέρα Ζωφάκη, τον Άκη. Ο Άκης λέει κάτι έχει, μάλλον είναι ερωτευμένος με ένα νέο μοντέλο υπολογιστή. Για στους φίλους ακροατές, το ένα γέλιο σου Τερζής και το φορτικό με ένα τασούλα. Βέβαια, θα ξεκινήσουμε ακριβώς έτσι το τέταρτο ημιώρο εκπομπής.

0: ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410235333.
2: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410 46 390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.

Κλωναρίδης είναι ο Αυγερινός. Με βρήκε πάλι. Είχε δεν είχε. Γλυκιά φωνούλα με τα ωραία σου τραγούδια. Καλησπέρα. Καλησπέρα αγαπάκι μου. Καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα.

0: ψευτοντουνιάς, αφού δεν μ' αγαπάς. Γράφεις Μιχή αν μ' αγαπάς. Για θες επιλογή αφιέρωση, Μιχή και ενώ το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301. Για πάμε.
1: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα με Μιχή και την Σοφία Χατζή.
0: Και προπάντων ένα στόλις. Ένα στόλις καψούρα στην εκπομπή. Τόλις Βοσκόπουλος, εκείνη. Και όνειρο θα μείνει. Εκείνη, εκείνη, εκείνη. Εκείνος, εκείνος και εκείνος.

0: που ήρθε και με φίλησε στο φέρο.
1: Καλησπέρα για σένα, Σοφάκι, με αγάπη και εκτίμηση. Καλή μου και υπέροχη ψυχούλα. Ευχαριστώ. Ανταποδίδω. Με διπλή αγάπη, διπλή εκτίμηση. Και εκείνη που θα μείνει όνειρο.

Όνειρο θα μείνει, ναι, αλλά θα μείνουν και κάποιες έτσι μπόλικες αμφιβολίες. Να βασανίζουν το μυαλό. Και αυτά που θέλω εγώ, σίγουρα θέλουμε και ένα Λευτέρι με την Λέω στην εκπομπούλα. Εντάξει, νύχτα είναι, τη νύχτα όλα επιτρέπονται. Αφαιθείτε λοιπόν, αφαιθείτε ελεύθερα.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
3: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν και την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.μεριμνό.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: μου στην άκρη.
1: Ένα γέλιο, ένα μουσικό γέλιο, μουσικό χαμόγελο. Τζορτζινάκι μου, να περάσει μια υπέροχη εβδομάδα και μια υπέροχη βραδιά κοντά μας. Πασχάλη Στερζής και πάλι, επιλογή. Είναι, ναι.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Όλα τα τραγουδάκια για κάποιον που αγαπώ, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, για σένα, για αυτόν που αγαπάς. Έλα και παραγγελιά. Έλα και Νατασούλα Θεοδωρίδου. Και φυσικά Φορτηγό.

0: Η νέα σου ταυτότητα θα δείξεις, λέει η Σοφία. Ποια νέα ταυτότητα? Εγώ έχω μια παλιά. Απ' τα νιάτα μου κιόλας. Καλά, αν δεις τη φωτό θα με γνωρίσεις. Ποια νέα ταυτότητα? Φιλαράκι, έχω ταυτότητα. Έχω. Και δίπλωμα έχω. Διαβατήριο δεν έχω. Ετοιμάζου για ένα Γιαννάκι Πάριο παρεμπιπτόντως και... Αμαζόνιε, τι έπαθες βρε?
1: Στους δρόμους, μόνη κέρι μη γύρω.
0: Ήρθες αλλά το πας για ταπί.
1: Από σένα ένα ψέμα κουβάρι.
0: Ναι, αλλά οι δηλώσεις Αμαζόνιε εμείνανε δηλώσεις.
1: Θα μου στρώσεις
0: δηλώσεις
1: που μείνανε δηλώσεις.
0: Πω. Μια πόρωση μου έρχεται τώρα, δεν μπορώ.

0: να μου δώσει.
1: Μανάβη καρδιάς μου, Γιώργη μου, φρουτοπηγή μου. Ρε τι πηγή που είσαι εσύ. Εκεί χαμηλά της Ηρώων Πολυτεχνείου. Πολύ πηγή, πολύ νοστιμιά. Φρεσκάδα.
0: Φέρες εδώ. Πού είναι η αγάπη που μου είπες.
1: Δίθεν θα μου δώσει.

0: Ροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-056-990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.

0: Ο Τζο. Ο Άγγης λέει να της το κάνω δώρο. Καλά ρε μεν, λέω, εντάξει. Τραγούδι είναι. Δεν είναι κανένα κόσμημα. Όχι, λέει δώρο. Δώρο.
1: Το τέλος μου πριν φτάσει.
0: Κορδέλα δεν έβαλα, αλλά έβαλε λέει αγάπη. Α, λέω και κακίες, Άκη. Τι να πω τώρα, εντάξει. Δωράκι μουσικό έγινε.

0: να έχουν γελάσει.
1: Μουσικό χαμόγελο.
0: Και να έχουν παραγελάσει.
1: Μουσικό χαμόγελο.
0: Έτσι, μπράβο. Δώσου μου λιγάκι ουρανό. Δώσ' μου το σημάδι του έρωτα. Και θα το αρπάξω, θα το πιάσω εγώ. Γιάννης Πάριος, δώσε μου λιγάκι ουρανό. Είναι το σημάδι του έρωτα αυτό. Πολύ ερωτικό.

0: Θέλω τον τρόπο, το μαγικό, για να μην έχω ανάγκη τα φτερά σου.
1: Τα φτερά σου.
0: Το μουσικό χαμόγελο είναι εδώ, χαμογελάμε, προχωράμε, ανοίξαμε την εβδομάδα μας και περνάμε πραγματικά σούπερ κοντά σας. Να μου είστε καλά, ευχαριστώ. Την εκπομπή προσφέρει ο Φώτης Λόης, εξαερισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση συντήρηση εργοντήσεων, επισκευή επαγγελματικών και οικιακών αψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων, παγομηχανών, κοσμάιτο λουμιδένες στο καινούριο. 69-36-51-71-85 είναι ο αριθμός επικοινωνίας.

Μόνο επικοινωνία για το ψητοπολείο Fast Food Mary's. Είναι το 26410337, Χαριλάου Τρικούπη 15. Έχεις μεζεδάκια σούφλας, έχεις μερίδες, αρνάκι γάλακτος ντόπιο. Έχεις και τι δεν έχεις? Τα καλαμάκια σου, χοιρινά κοτόπουλα, κεμπάμπ, μπιφτέκια. Έχεις τα πάντα φρέσκες, ωραίες πατατούλες να τις απολαύσεις. 26 λοιπόν 41 0 337, Χαριλάου Τρικούπη 15, μέχρι τη μία το βράδυ παραγγελνείς. Στην κυποτεχνική του Ζώη αγοράζεις. Αγοράζεις σκυλοτροφές, γατοτροφές, σπόρους, δέντρα, λουλουδάκια, φυτά, καλαμπόκι, φυράματα, λιπάσματα για όλες τις καλλιέργειες, φυτοφάρμακα. Εθνικής Αντιστάσεως 114. Και στο Τριχονίδα Τράβλογο Μητσάρης κλείνεις τη θεσούλα σου καθημερινά μπανάκια σε τουρλίδα, λούρο, πρωινό, απογευματινό, Χαριλάου Τρικούπη 15. Είναι και η Αφίντα Λίλα εδώ. Να κάνουν καθαρισμό όλων των φύτων και καταλυτών, επιβατικών και φορτηγών, εγγυημένο αποτέλεσμα, καινοτομία, ορατή διαδικασία καθαρισμού, διαφορετικά εναλλακτική του καθαρισμού. Είναι η ανακατασκευή εξατμίσεις καταλύτες Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Την παρεούλα προσφέρει και ο Μάριος και σου προσφέρει μια πολύ ωραία εμφάνιση με προσιτές τιμές και πολυετής εμπειρία. Παρακαλώ, σου θυμάμαι Μάριο, η εμπειρία του πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, Εθνικής Αντίστασης 5, κούρεμα για όλη την οικογένεια. Και βεβαίως κουλουράκια Θεσσαλονίκης για όλη την οικογένεια, χειροποίητα, πεντανόστιμα και τόσο μα τόσο πολύ αγαπημένα. Γλυκά αλμυρά σκέτα, Χαριλάου Τρικούπη 9, έναντι Δημαρχείου Γεωργίου Καραμπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. Θέλω να σου πω ότι μαζί μας είναι και το Κέντρο Υπασίας με προσιτές τιμές στα μαθηματάκια υπασίας σου στη Φάρμα Λόγων Γιγκλά στον Κόμπο Πανετολίου 69-36-13-0-38, αλλά και ο Κόμος Σταδίου. Θα το βρεις στο Facebook Κόμος Σταδίου, θα το βρεις στο Facebook Μανώλη Τσεκούρας. Μεγάλες προσφορές, μεγάλη ποικιλία, με δυνατότητα ελέγχου στο συνεργείο της επιλογής σου, 0 προκαταβολή, 72 δόσεις όμως και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Όμως και για μία κρέπα δεν λέμε ποτέ όχι, πόσο μάλλον όταν είναι η μεγαλύτερη και νοστιμότερη της πόλης. Βρίσκεις και ατομικά γλυκά Ντάνος, ice cream, βάφλες, pancakes, μπεργκεράκια, σαλατούλες, σαντουιτσάκια και τα υπόλοιπα. Στην Μπουκογιάννη 6 μέχρι τις 4 το ξημερώμα παραγγέλνεις στο 26410-23533. Θα πας κατευθείαν για τα καύσιμά σου στο Aegean Oil, πρατήριο κρών καυσίμων, 4 χιλιόμετρα γνέου αντιρρίου, ενώ για τα χρώματα και τα εργαλεία σου απευθείας θα πας στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλη, Σιρών Πολυτεχνείου 79. Για την δική σου ασφάλεια επιλέγεις την Protecker Security. Περιπολία στο χώρο σου με 1 ευρώ τη βραδιά, στατικές, μόνιμες φυλάξεις, τα καλύτερα για σένα από τους αγαπημένους φυσικά αδερφούς Γκυγκλά και την Protecker Security Κόμπος Πανετολίου. Στη Μαρούλα μας έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Μπαταρίες με εγγύηση εγκατάσταση για 2 έτη. Σέρβις air condition, γυάλισμα φαναριών, μίζες δυναμό και όλα τα ηλεκτρολογικά του. Όλα τα καφεδάκια, τα φραπεδάκια και όχι μόνο. Στον Άγκη θα τα βρεις, θα τα απολαύσεις με 1,5 ευρώ. Και έχεις και delivery από τον Άκη με αγάπη στο 26410216-29. Το delivery του, να ξέρεις, καθημερινά λειτουργεί στο ωράριο 7.30 μέχρι 4. Λειτουργούν καθημερινά και οι αγαπημένοι μας Χουλιάρας Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και βεβαίως στο κατάστημα με ήδη γίνεις Μοντακάζα, πλήρης γκάμα σε υδραυλικά και θέρμανση, συνεχείς προσφορές στα πλακάκια ήδη γίνεις, συμμετοχή στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θέρμανση, φωνά δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινιών Ανίνων. Πάμε στο Μιχή με αγάπη, μουσικές επιλογές, αφιερώσεις και τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια. Γράφεις Μιχή στην αρχή πρόθεμα και απαραίτητο πρόθεμα βεβαίως. Γράφεις λοιπόν Μιχή, αφήνεις ένα κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,34. Και για γραπτά μηνύματα με απάντηση από εμένα, γράφεις Μιχή 1, αφήνεις κενό το μήνυμά σου,
Αποστολή 54754-64. Η Σοφία Χατζή σε ταξιδεύει με ζωντανή παρεούλα, ζωντανή ροή εκπομπής κάθε βράδυ Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στον έναν μοναδικό και πολύ πολύ αγαπημένο μας Energy 94,2, που μπορείς φυσικά να ακούς και ιντερνετικά για να φτάνει το σήμα του σταθμού και η αγάπη της μουσικής παντού μέσω Energy. www.energy942.gr. Τώρα τι έχουμε? Ας τα κουρτινάκι, τι έχουμε? Ρήγμα έχουμε, ρήγμα. Καταστροφές.

Τζοέ, να θα σου απαντήσω. Μην αγχώνεσαι καθόλου, απλά μείνε σε ακρόαση. Γεωργία Μέγαρα, αν είναι εύκολο το δάνειο του Νότι και το σ' αγαπώ ακόμα με Μητροπάνω ή με Τερζίτο, κοίτα τα μάτια. Καλά, κοίτα το Μιχή, εσύ κατάματα και άκουτο. Και άστα πάνω στον Άκη, λέει, αναλαμβάνει αυτός. Μα Άκη μου, λέω, όχι, λέει, εγώ, εσύ.

0: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όμορφη με δημιουργία και ευλογία Τρίτη να έχουμε.

0: Από ακροατή Άρη σε κάποια ό,τι παίζει. Δάνειο ζωής Νότης και...
1: Μουσικό χαμόγελο.
0: Και μουσικό χαμόγελο, Σάκη μου, ναι, καλή σου ημέρα. Αλλά και κοίτα τα μάτια μου και πάλι με τερζί. Και πάλι με τερζί. Για να με νιώσω, όχι τίποτε άλλο. Με προδώσεις και τα υπόλοιπα.
1: Μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή.

Καλημέρα, καλημέρα από την αρχή μέχρι και το τέλος της έτσι τρίτης μας. Είναι Τρίτη. Ο μήνας έχει 14. Και σύντομα φτάνουμε στα μέσα του μήνα. Δεν θέλω. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα μας θα περιορίσει βέβαια αρκετά τις αστάθειες, αλλά εμείς δεν θα έχουμε καθόλου κάποια ορεινά έτσι τμήματάκια. Ίσως και η Τετάρτη εκεί προς Μακεδονία, προς Θράκη, στα ορεινά. Εμείς αυτό που θα παρατηρήσουμε βασικά και η χώρα γενικότερα είναι ότι αυτή την εβδομάδα σιγά σιγά η θερμοκρασία θα ανεβαίνει. Το αποκορύφωμα φαίνεται να έρχεται την Κυριακή με ένα 39-40. Τώρα, αν όλη αυτή η κατάσταση υπάρχει περίπτωση να πάρει κάποια διάσταση καύσωνα, αυτό θα ενημερωθούμε φυσικά μέσα στην εβδομάδα από τους έτσι έγκυρους πάντα και σωστούς μετεωρολόγους, αφού εξετάσουν τα ανάλογα στοιχεία. Σίγουρα μας περιμένει αρκετή ζέστη. Εντάξει, τώρα μέσα καλοκαιριού έτσι και να διανύσουμε και ένα μίνι καύσωνα, το θεωρώ απόλυτα νορμάλ και φυσιολογικό της εποχής. Το κακό είναι να μην έτσι είναι όπως είχε γίνει πριν 2 χρόνια περίπου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ εκείνο το καλοκαίρι, για πολλούς βέβαια λόγους. Αυτό το ανυπόφορο που εντάξει μέσα στη μέρα δεν μπαίνεις ανάσα, δεν μπορούσες όμως να πάρεις και μέσα στη νύχτα, και όταν αυτό διαρκεί, γίνεται κουραστικό, γίνεται ανυπόφορο και ίσως και σε κάποιες περιπτώσεις και επικίνδυνο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Να δούμε λίγο την Ανατολή και τη Δύση μας. Αγαπώ Ανατολή, λατρεύω Δύση, ειδικά τις καλοκαιρινές. Η Ανατολή λοιπόν του ηλίου στις 6 και 12, η Δύση στις 20 και 49. Λοιπόν, ηλιοφάνεια. Η πόλη μας θα την κυριαρχεί ο ήλιος σήμερα. Μία θερμοκρασία από 24, δεν τη λες και λίγη την πιο χαμηλή, μέχρι περίπου 37. Θέλει όμως αυτή η εβδομάδα εκεί, ειδικά προς τα τέλη της, έτσι να σκαρφαλώνει. Θα το αντέξουμε. Ο Ακύλας, ο Νικόδημος και Νικοδήμη γιορτάζουν χρόνια πολλά και τα γενέθλιά μας σήμερα. Όσοι τα έχουν, χρόνια πολλά. Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Είναι η επέτειος της άλωσης της Βαστιλής, εθνική εορτή της Γαλλίας. Εθνική ημέρα του Γκραν Μαρνιές της ΗΠΑ. Άκου τώρα, και εθνική ημέρα γυμνισμού στις ΗΠΑ επίσης. Όχι αγάπη μου, όχι. Είναι και έτσι επικίνδυνα τα πράγματα. Δώσουμε και περισσότερα έτσι περιθώρια στα λαγοκέφαλα να λαγοκεφαλίσουν και να λαγοδαγκώσουν όπου θέλουν, να έχουν να επιλέξουν.

Άλφερντ Νόμπελ το 1867 επιδεικνύει στους Άγγλους τη νέα του εφεύρηση, λέει, τη δυναμίτιδα. Αυτή η μπαμπού. Ένας ισχυρός σεισμός το 1993 με μέγεθος 5,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη γειτονική μας και αγαπημένη Πάτρα. Με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του από καρδιακή προσβολή και πολύ να τραυματισμού. Έλατε. Είναι το σοκ εκείνη την ώρα, είναι ο πανικός. Τίποτα δεν αποκλείς. Είπαμε ότι χειρότερο η φωτιά, ο σεισμός, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις και η θάλασσα. Τέλος πάντων, εγώ ξέρω τα πάντα όλα, θέλω μου προσοχή. Όμως στο σεισμό τι προσοχή να δώσεις όταν πάντα σε βρίσκεις σε στιγμή που δεν το περιμένεις. Και αν είναι και βραδινή ώρα που κοιμάσαι, είναι νομίζω ακόμα πιο χειρότερο. Και το σοκ και η αντίδραση που μπορεί να κάνεις.

Να είμαστε καλά, να περνάμε τα βραδάκια μας μουσικά και αγαπημένα. Energy 94,2 www.energy942.gr και για το δικό σου γραπτό μήνυμα στην εκπομπούλα. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό. Πρόσεχε, αγαπάκι, τι σου λέω. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301. Αγάπη πολύ. Γιατί πώς να το κάνουμε, βρε παιδί μου. Ναι, ακόμα σ' αγαπώ. Για σένα ναι ζω. Στα δύο να με κόψουν. Για πιο πολύ θα σ' αγαπώ.

Τι υπέροχα τελείω τα τραγουδάκια. Και για τη Βάσο μας, και για τη Βάσο μας αν είναι ακόμα εδώ στην παρεούλα. Energy 942, πάμε να δώσουμε λίγο σιωπή στη διάπασον. Για το Λάκη μας, ρε Λάκη, σου αρέσει πολύ η σιωπή στη διάπασον, okay. Σου αρέσουν και τα ψυχολογικά του Νάζη, του Κωνσταντίνου Νάζη, που δίχως και πολύ Νάζη στο τραγούδι αυτό, θα συνεχίσει μετά την Ιουλία Καλυμάνη.

0: Γεωργία Μέγαρα, περνώ υπέροχα κάθε φορά, σοφάκι μου καλή. Και για τον Άκη το λες αυτό και ευχαριστείς πολύ. Όχι, όχι, εγώ ευχαριστώ. Και ο Άκης λέει, είναι αμαρτία να μην βάλουμε και λίγα χρωματάκια ελπίδας. Δίκιο έχει, για την πάρτι σου, για να πάει καλά το βράδυ.
1: Και μια χαρά περνάω.
0: Έλα Λάκη, τι έχουμε εδώ.

Ήλιε μου, να βγεις να φωτίσεις τον κόσμο τη γη όλη. Από Δύση μέχρι Ανατολή, Στέλιος Βαμβακάς, για την πολύ πολύ καλή μας και αγαπημένη φίλη. Χρώματα ελπίδας.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Για πες τώρα, για πες την αλήθεια. Μιας και χαθήκαμε, τι κάνεις? Αντώνης Καρατζής.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
8: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
7: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
9: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
7: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
7: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
10: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
11: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
12: Εντάξει, πραγματικά για σήμερα υπέροχα. Το έχουν αυτό οι Δευτέρες, το έχουν. Να μου είστε καλά λοιπόν, ευχαριστώ. Η Σοφία Χατζηστον Energy 94,2. Το μουσικό χαμογελό μας χαμογελά και κλείνει αυλαία. Κατεβάζει τα ρολά. Παρεούλα μας είναι και ο Μάριος Χωμόσης Μάριος και ο Άκης Καφέ και το ηλεκτρολογείο αυτοκίνητο με το Βαγγέλη από το Γιάννη και Τριχονίδα Τράβερ Γρομιτσάρης, Protekerm Security και το κέντρο υπασίας Φώτης Λόγης Ψυχτικές Εργασίες, Ingenio, Ελπρατήριο Κρόγκαυσίμων Νικόλος Παπούτσι στο M, κουλούρι μας. το κατάστημα με είδη γηγενής Μοντακάζα, αλλά και το σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλη. Στα φιλιά μου, την αγάπη μου, ραντεβουδάκι για το βραδάκι. Τρίτη Σμιχή εδώ λοιπόν, με υψηλή αδρεναλίνη. Και τα φιλιά μου, αλλά και την αγάπη μου σε όλους. Γεια σας.
13: Κόλαση και πανικός.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος, πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.

αδειάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Energy. Energy. Energy. 94,2. Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy.